στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Ρυθμός.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβες. Να κέλα η ώρα, έλα κερέ. Μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβες. Κάνα μ' αβες.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

πίσω τα κλειδιά σου, τα μικροαντικείμενα σου, κι αν τρέξει λύπη και με πιάσει.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
4: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
3: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
4: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα θες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
5: Story time, πώς έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
4: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
5: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
4: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
6: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
4: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
7: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
8: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
9: Καπετάνιος.
10: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
11: Βασίλη!

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Τσούκου τσούκου, ήμουν ανάμεσα στο τσούκου τσούκου και στο κούτσα κούτσα. Και επέλεξε το τσούκου τσούκου.
5: Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου.
2: Για μεγαλύτερη ασφάλεια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ή πήγα να πω ότι σιγά σιγά, να την βδομαδίτσα, να την Πέμπτη. Με τα ψέματα, με τα αυτά και με τα έτσι και με τα αλλιώς. Και με τα γέλια μας και με τις χαρές μας. Με τις διαμάχες μας, να πούμε τις.
5: Τις
2: κόντρες μας. Πάμε κόντρα στον καιρό. Εμείς δεν πάμε κόντρα στον καιρό. Εμείς θέλουμε και τους δύο. Γιατί τα τραγούδια τους μας έχουν συντροφεύσει πραγματικά ό,τι έχουμε σε ό,τι έχουμε ζήσει.
1: Και γι' αυτό θα το στηρίξουμε σήμερα το ντουέτο, να ξέρετε.
2: Θα το στηρίξουμε, θα δείτε. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά. Είναι η εκπομπή που δύο πράγματα, δύο τα βασικά χαρακτηριστικά της. Τα μόνα που είναι πραγματικά αξιοπρεπή, γιατί κατά τα άλλα είμαστε ναυάγια. Το πρώτο είναι ότι την ετοιμάζουμε και γουστάρω πολύ, που σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα και για το ΙΕΚ Ναυαγή και για τον καιρό και για την κίνηση και για τις, ακόμη και το θέμα ημέρας. Και μπαίνετε κι εσείς στο τρυπάκι να μας προτείνετε. Και το δεύτερο και πιο απλό είναι ότι μου αρέσει που είμαστε πάντα στην ώρα μας. Δεν το έχω συνηθίσει εγώ αυτό στα 19 χρόνια.
5: Ούτε μία χρονιά.
2: Ούτε μία. Ξέρεις πώς το λειτουργώ. Εμείς το πουλάγαμε κιόλας. Δηλαδή ήταν κάτι πήγαινε στραβά αν ήμασταν στην ώρα μας. Μιλάμε για μισάωρο και πάνω.
1: Μισάωρο.
5: Ωραία πράγματα.
2: Ωραία πράγματα.
5: Μήπως να το ξεκινήσουμε σιγά
2: σιγά. Άμα έχεις τους αδένες, ξεκινάμε. Όχι για μένα. Καταλαβαίνεις. 6-9-37-949-949 στο Viber. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η, 8 Οκτώβρη. Και ξέρετε ότι τώρα που πάω Οκτώβρη. Είναι ο 10ος μήνας του έτους.
5: Ναι.
2: Γιατί λέμε Οκτώβρης όμως είναι 8.
5: Οκτώβρης.
2: Ναι.
1: Α, γιατί έτσι πάει. Λέει.
2: Κατάλαβες.
5: Δεν πάει αριθμητικά.
2: Δεν πάει αριθμητικά.
1: Πήγαινε. Σέπτα δεν είναι το 7 ο
2: Σεπτέμβρης.
5: Ναι. Α, όντως.
2: Ξέρετε γιατί. Γιατί παλιά οι μήνες ήταν 10.
5: Okay.
2: Μετά προσθέθηκε ο Γενάρης και ο Φεβρουάριος. Ο Ιανουάριος είναι ο Ιαννός που κοιτάει και από τη μία πλευρά που τελειώνει ο χρόνος και από την άλλη που ξεκινάει ο επόμενος.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, τώρα άχρηστες διασκηνώσεις που βρίσκονται στο κεφάλι μου. Να σας πω ότι γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος.
1: Χρόνια πολλά.
2: Πελαγία η ηρωίδα στο μαντολίνο του Λοχαγού Χορέλη.
5: Βεβαίως.
2: Και από γεννήσεις τώρα, έτσι για να το ξεκινάμε σιγά-σιγά, είναι σαν σήμερα γεννήθηκε παιδιά η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος και ο Ματ Ντέιμον, να ξέρετε. Βέβαια. Σήμερα τελείωσε Μάρκο Ρούμπιο την Κανά.
1: Μπράβο, άντε στο
5: τέλο.
2: Πάνε και οι ρυθμίσεις, θα ηρεμήσουμε. Θέλω να το πω αυτό και θα το ξαναπώ μετά για να γλύψω. Αλλά είναι πραγματικά κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Τρεις εφοπλιστές, γιατί έχω αυτά τα παραπολιτικό. Γευματικά. Γιατί γεύμα κάνανε χθες.
1: Ναι.
2: Παρέθησε ο πρωθυπουργός τον Μάρκο Ρούμπιο. Είπαμε Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος ασφαλείας.
5: Και νούμερο 3 στην Αμερική.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τρεις εφοπλιστές μόνο παρίσταντο στο γεύμα.
1: Ποιοι ήταν?
5: Αλήθεια.
1: Τους ξέρεις ποιοι
2: ήταν? Τσάκος,
1: ναι.
2: Αγγελικούση, Κυριακού.
5: Και για ποιο λόγο?
1: Oh.
2: Γεια σας πρόεδρε, καλημέρα. Πολύ δυνατό.
5: Και για ποιο λόγο?
2: Παρίστανται, καλεσμένοι. Οι μόνοι καλεσμένοι εφοπλιστές ήταν αυτοί, κανένας άλλος. Τι να κάνουμε τώρα που είμαστε στην τριάδα?
1: Τι να κάνουμε τώρα που τα λέμε τώρα?
2: Έλα, ένα τραγούδι. Λογαριασμό. Και είπαμε στο τέλος. Φέρε και το λογαριασμό, δικό μας. Κατερίνα, δεν κινδυνεύει η θέση μου, η θέση μου.

0: Εχθές ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γεύμα που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Νομίζω όχι, δεν ήταν.
0: Κωνσταντίνε, λείπεις.
1: Λοιπόν, γιατί?
0: 6-9-37-9-49-949 στο Viber. Πριν περάσω στα Mayday News ή να περάσω κατευθείαν να το σφάξουμε.
1: Αμέσως.
2: Δώσ' το.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Και άλλα 500 και άλλο 1 εκατομμύριο προσέθεσαν στις διεκδικήσεις τους Καρβέλας και Βύση. Σαματιδικά τους ίντουσε.
1: Τι κόντρα να έχω με το Δένδια. Εκείνος πολιτεύεται στη Νότια Αθήνα, εγώ στη Βόρεια, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ένας είναι κρυός, ο άλλος λέων. Επιπλέον δεν έχουμε το ίδιο αγαπημένο χρώμα.
0: Μπορεί να σε έχει μαλλιά, όχι.
3: Λευτεριά στις μπούκλες φωνάζει το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου. Ο πρώην υπουργός ξεχωρίζει τόσο για το hairstyle του στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις που έπεισε ακόμα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σταματήσει την κερατίνη. Περιμένουμε από εβδομάδα τα αποτελέσματα.
1: Δημήτρη,
0: γεγονό.
1: Κανένας εξοδικαστικός συμβιβασμός με τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της Άννας Βύση. Αν χρειαστεί, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Και μετά στον Φίβο.
0: Error 404 έπαθε η Σύση Χριστίδου μετά από τοποθέτηση του Ανδρέα Μικρούτσκου. Σκεφτείτε αν τον είχε και παράθυρο. Ήταν τα Mayday News και σήμερα από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα αύριο τέτοια ώρα πάλι. Είναι πολλά τα θέματα. Να πιάσουμε το φλέγον.
2: Πιο πολλά.
0: Εντάξει, ο Βύση Καρβέλας. Τα νεότερα είναι, σου λέει ότι ενημέρωσε τους μουσικούς της, αν και επιμένει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Άννας και της οικογένειας Κούστα, της εταιρείας παραγωγής, γι' αυτό το αναφέρουμε, ότι...
1: Δεν ισχύει.
0: Ότι δεν ισχύει και ότι η συνεργασία που έχει προγραμματιστεί 27-28 θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Επίσης άκουσα κάτι παπαριές εχθές. Να του πω ότι τους ακούω και τα παιδιά της αλλαγής που τους ακούω, ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Νασοπούλ. Ότι φέτος θα βγαίνει το πρόγραμμα, ήταν στην καλύτερη να βγει μετά το Γενάρη. Σίγουρα θα έβγαινε 27-28, δηλαδή ή θα έβγαινε μετά το Γενάρη.
2: Όταν λέμε 27-28 εννοούμε 2027-2028.
0: Ναι, αυτό ήταν. Αυτό είπαν θα έβγαινε φέτος.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό ήταν.
1: Είχε καθυστερήσει. Είχε καθυστερήσει και θα έβγαινε αρχές 27 τελικά.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ενημερώθηκαν οι μουσικοί της ότι είστε ελεύθεροι να βρείτε αλλού δουλειά.
2: Η μουσική μέχρι το 2027 προφανώς και δεν θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν αλλού δουλειά. Τι θα κάνανε οι άνθρωποι?
0: Απλά ναι, μάλλον λέει, τώρα. Δεν σε δεσμεύω για αρχές 27 που σου είπα ότι θα άνοιγε το μαγαζί.
1: Απλά τώρα δεν είναι ούτε για αρχές 27.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τα έργα στο νυχτερινό κέντρο, τα οποία θα είναι απίστευτα και βλέπεις ότι χρειάζεται κι άλλο, ρε παιδί, για να φτιαχτεί όπως το έχουν προγραμματίσει.
0: Αυτό είναι το ένα νέο. Το άλλο νέο είναι ότι, να σας πω εγώ τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένονται ασφαλιστικά μέτρα του Νίκου Καρβέλα για να μην τραγουδάει τα τραγούδια του Άννα Βύση. Αυτό λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν είναι τίποτε σίγουρο και δεν ξέρω τίποτε από τους εμπλεκομένους.
1: Οι φανς γενικώς το απορρίπτουν αυτό. Δεν το δέχονται.
2: Και μακάρι να μην γίνει. Ναι. Είναι
0: δεν
2: δηλαδή.
0: Δεν το πιστεύουν
1: ότι θα συμβεί.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζημιώνει και τους δύο. Γιατί και ο Νίκος και η Άννα δεν θα λέει τα τραγούδια και ο Νίκος δεν θα παίρνει τα δικαιώματα.
1: Αν συμβεί, θα είναι μεγάλο γεγονός όμως και θα έχουμε συνέχεια στη συζήτηση και στο σύριαλ.
2: Δεν πιστεύω να φτάσουν ως εκεί με τίποτα.
0: Καλά, πιστεύεις ότι θα φτάσουν ως εδώ?
2: Όχι. Σοκαρίστηκα όπως όλοι μας, αλλά δεν πιστεύω να το τραβήξει μέχρι εκεί.
0: Και έρχεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος και κάνει, παιδιά, έναν δεδαλώδη
1: συνειρμό,
0: ο οποίος αφήνει το πάνελ και την παρουσιάστρια, τους αφήνει ενεούς.
1: Και εμάς που το είδαμε.
0: Όχι, εγώ το κατάλαβα με τη μία. Αλλά εγώ συνειδητοποίησα τον Ανδρέα.
1: Πώς θα αντιδράσω όμως είναι το θέμα εκεί.
0: Άστο αυτό.
2: Και αυτοί πιστεύω το κατάλαβαν. Πιστεύεις δεν το κατάλαβαν
0: εγώ
2: αυτό
0: πιστεύω,
2: που είπε.
0: Εγώ πιστεύω, χωρίς να θέλω να θίξω τους συναδέλφους, ότι πώς είναι εκεί, πέντε. Εγώ θα σας πω ότι είναι πέντε, δεν ξέρω ακριβώς να το μετρήσω. Το κατάλαβε ένας από τους πέντε.
1: Γιατί ρε Δημήτρη?
0: Γιατί δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Κατάλαβες ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, οπότε λες τώρα πώς να αντιδράσω και κάθες έτσι.
0: Όχι, ξεκάθαρα. Επειδή.
1: Α, ναι.
0: Όχι, δεν παίζω έξυπνος. Επειδή ξέρω, επειδή κατάλαβα το συλλογισμό και ήταν δεδαλώδης. Εκείνη
2: εντάξει,
0: την ώρα στην τούρλα.
2: Άσε
0: να τελειώσω γιατί είναι παρεξηγήσιμο αυτό που λέω. Στην τούρλα του Σαββάτου του αέρα δεν πήγε το μυαλό τους. Δεν το κατάλαβαν ποτέ.
1: Λίγο το ακουστικό, λίγο δεν πρόσεχα, λίγο ο αποσυντονισμός.
0: Αυτό. Δεν τους λέω χαζούς ή μπορεί και να τους λέω. Στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, okay. Τι είπε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είπε ότι, προσέξτε.
1: Δεν μπορώ να το επαναλάβω.
0: Να πάει, λέει, να πάει στον υπνοτιστή η Κούστα, ναι, να γυρίσει στο παρελθόν. Ναι. Εσύ το καταλαβες.
1: Όχι, το κατάλαβα. Για πες, δεν το θυμάμαι.
0: Να πάει στον υπνοτιστή η Κούστα, να γυρίσει στο παρελθόν.
1: Σωστά.
0: Να βρει τον Μπετόβεν, ναι,
1: και να το κάνει την Πέμπτη Συμφωνία.
0: Και να κάνει ασφαλιστικά. Να πάρει τηλέφωνο τον Καρβέλα και να του ζητήσει τα ρέστα, γιατί ο Καρβέλας αντέγραψε τον Μπετόβεν.
1: Στους δαίμονες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είπε ότι ο Καρβέλας, που μας το παίζει, ας πούμε, και συνθέτης πρωτογενούς υλικού, είναι αντιγραφέας του Μπετόβεν.
2: Ναι, αυτό πόσο δεδαλώδη σκέψη αυτό είναι για να την καταλάβεις.
0: Γιατί πρέπει να πας κατευθείαν στο τέλος. Ο Ανδρέας το πήγε από τον υπνοτιστή. Οπότε, ναι, με τη μία. Δεν το λέω χαζί. Προς Θεού τώρα. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εκείνη την ώρα σκέφτεσαι. Ναι. Υπνοτιστής. Οπ, κόκκινη σε red flag. Ναι, γιατί τώρα αυτά τα πράγματα, με αυτά τα πράγματα δεν κάνεις πλάκα.
2: Σωστό.
0: Έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Οπότε εκεί σκαλώνει πρώτα η παρουσιάστρια. Ναι. Λέει, όπα, κάτσε, κάτι πάει να πει αυτό. Δεν προχωράει στην συνέχεια του συλλογισμού. Πάει στην Κούστα. 2-0. 2 red flag. Δεν κατηγορούμε τώρα τους ανθρώπους, ειδικά ανθρώπους που δεν εμπλέκονται με τους showbiz. Εντάξει, 2. Εκεί έχει χάσει τους άλλους μισούς από το πάνελ. Και μετά πας στο τρίτο, που είναι να καταλάβει ότι ουσιαστικά τι λέει,
1: την
0: ότι
1: Πέμπτη
0: ο Καρβέλας αντέγραψε τη συμφωνία του Μπετόβεν.
1: Και λέει την Πέμπτη μόνο.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι τρία τα στρώματα. Στα 2 υποτίθεται, αν έχεις και λίγο αντίληψη τηλεοπτική, έχεις ήδη σταματήσει.
1: Και προσέξτε, δεν το αφήνει. Πάνε να πάνε παρακάτω και επιστρέφει ο Ανδρέας και λέει, δεν θέλετε να το σχολιάσουμε.
0: Ναι. Γιατί ο Ανδρέας εκεί τους έκανε φιγούρα. Ότι δεν με καταλάβατε τι πάει. Παραδεχτείτε το.
2: Γι' αυτό το είπα.
0: Έλα, παραδεχτείτε τώρα. Ένα ούτσο δεν καταλάβατε. Ha ha ha!

0: ρυθμό. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα και καλή Πέμπτη σε εσάς και σε ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή εκπομπή να έχετε.
2: Χωρίς σχόλιο.
3: Γεια σου, Ελευθερή. Αυτό να πούμε ότι είναι live, έτσι τώρα το στείλω ο άνθρωπος. Ηχητικό στο 6937-949-949. Δεν είναι ότι το έχουμε ηχογραφημένο και το παίζουμε.
2: Όχι, παιδί μου, ό,τι στέλνετε ανεβαίνει κατευθείαν και το ακούμε. Μας το έστειλε ο Ελευθερή σήμερα.
3: 6937 λοιπόν 949-949 στο Viber. Ακούσαμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον αγαπημένο μας. Έχει έξω κοιλιακούς, μέσα έχει φωνάρα όμως.
2: Και καλό παιδί.
3: Και πολύ καλό παιδί και εργατικός. Πόσες φορές είδα live, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να τον ακολουθήσω στην περιοδία ή να τον παρακολουθήσω μάλλον κάποια στιγμή. Ξημερώματα πρωί να τραγουδάει. Σε ένα σκαμπό εκεί. Ναι. Την υδρώνει τη φανέλα.
1: Θα σας πω κάτι. Χθες τον είδα στον ύπνο μου.
3: Πώς.
1: Αλήθεια.
2: Με μαγιό.
1: Κάπου πήγε. Όχι, δεν ήταν με ένα άσπρο μπλουζάκι και τζιν. Κάπου πηγαίναμε.
3: Πού πηγαίνατε?
1: Δεν ξέρω πού πηγαίναμε με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
3: Πού ξέρεις ότι δεν ερχόσασταν και απλώς πηγαίνατε?
1: Όχι, όχι, γιατί είχαμε ένα σκοπό.
3: Είχατε σκοπό.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε συναυλία.
3: Πάμε λίγο στο συχτήρι, παρακαλώ.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισάω, Ατάσια στροφάκια.
2: Τι έχουμε σήμερα?
3: Παιδιά, η κατάσταση στους δρόμους είναι απαράδεκτη και τώρα θα βρίσω, θα κάνω την unpopular opinion. Θα βρίσω τον πεζό. Φίλε, εντάξει, οι οδηγοί δεν ξέρουν να οδηγούν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν την οδηγική παιδεία. Δηλαδή δεν έχουν την ευγένεια του δρόμου να ξέρουν τις προτεραιότητες, το χαιρετισμό. Τα πάμε την άλλη φορά.
1: Δεν είναι ευγένεια, είναι βασικά, με
3: βασικά. Είναι βασικοί τρόποι που αφορούν την οδήγηση και την διευκολύνουν και διευκολύνουν την κυκλοφορία όλων μας στον δρόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα μηχανάκια επίσης. Οι σφήνες.
2: Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Οι σφήνες. Λοιπόν, άλλοι έχουν να πούν για τους κακούς επαγγελματίες του ταξιτζίδες, του ταρίφες, σου αγαπά. Καλημέρα στους ταρίφες.
2: Κάποιοι τους κακούς.
3: Οι οποίοι είναι, τους κακούς, όχι τους καλούς. Υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, που έχουν λίγο, επειδή ξέρουν τους δρόμους και ξέρουν και τη δουλειά τους, εκμεταλλεύονται καταστάσεις και πράγματα, φέρνουν σε δύσκολη θέση τους άλλους που είναι λίγο πιο άπειροι ή τέλος πάντων τους γιοταχίδες. Και μετά έχουμε και τα πατίνια.
1: Αυτό είναι το μεγάλο.
3: Μπράβο, Αλέξανδρος κάνει το κεφό. Λοιπόν, και πάω τώρα στους πεζούς. Περνάς τον δρόμο. Επιλέγεις να τον περάσεις. 50 μέτρα, ρε μαν. Είναι 50 μέτρα η διάβαση. Δεν θες να πας στη διάβαση.
2: Ούτε 50.
3: Δεν θέλεις να πας τα 20 μέτρα να περπατήσεις. Ναι. Θες τώρα να την πας. Τώρα σου ήρθε, τώρα να τον περάσεις. Παίρνα τον. Ωραία. Παίρνα τον. Παίρνεις το ρίσκο να τον περάσεις. Και δεν έχει πολλά αμάξια. Ωραία. Κοίτα από την πλευρά που έρχονται, έτσι, για το τυπικό. Να προσέχεις. Όχι. Τα μούτρα κατεβασμένα και πηγαίνουν ευθεία. Δηλαδή, εγώ τώρα μαγκαζώσω. Είμαι τρελός, ρε παιδί μου. Δεν είμαι καλά σήμερα. Τσακώθηκα με την Αφαλίδη και το Φορτούνι. Λοιπόν, και δώσω αγκάζι. Εσύ δεν προσέχεις να επιταχύνεις λίγο, να πας μια ώρα αρχίτερα στο
2: άλλο.
3: Δηλαδή, αυτός ο στρουδοκαμιλισμός που σκύβω το κεφάλι κάτω και ενώ κάνω παρανομία, δηλαδή περνάω εκτός διάβασης στον δρόμο, δεν προσέχω και δεξιά.
2: Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί είναι και παραδοχή λάθος. Ξέρεις τι έπαθα χθες. Κατέβαινα μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, σε αυτή τη μεγάλη λεωφόρο που έχει εκεί πέρα, που έχει και τη στάση των μετρό από εδώ και από εκεί, και περνούσαν δύο τρέχοντας μέσα από πολλά αυτοκίνητα. Έτσι, σε ροή. Ακριβώς απέναντι.
3: Σε ροή
2: τα αυτοκίνητα. Δεν έχουν σταματημένα. Εγώ λοιπόν τον βλέπω να έρχεται τρέχοντας και με ένα σακίδιο στην πλάτη. Οπότε χωρίς να ξέρω που θα είναι, κόβω λίγο ταχύτητα. Αφού κόβω ταχύτητα, τον ενοχλώ να περάσει. Γιατί θα περνούσε ή μπροστά μου και θα τον πατούσα.
3: Σωστά.
2: Ή πίσω. Και έφαγα ένα βρίσιμο.
1: Αλήθεια,
2: δεν καταλαβαίνετε.
3: Ξέρεις γιατί ήταν παρκουράδες. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό.
2: Παρκουράδες.
3: Πώς λέγονται παρκουρίστε.
2: Δεν ξέρω τι ήταν.
3: Σε παρακαλώ, μήπως. Καλά σου κάνανε. Μην εμποδίζεις παρκουράδες.
1: Λοιπόν, αφήστε τον πεζό να πάει να κάνει τον παρκούρ στον δρόμο.
4: Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο masoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood.

0: Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Καλώς τη!
17: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
17: Ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
19: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.

0: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
0: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
0: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Για καλή σας ημέρα, βουλιάζουμε όπως καταλαβαίνετε προς τον πάτο των Ερτζιανών. Το μόνο που θέλουμε είναι να είστε κοντά μας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει λοιπόν, μέσα από το 6937-949-949, ελάτε να βουλιάξουμε μαζί, Βασίλη.
5: Ελάτε να βουλιάξουμε μαζί, γιατί Οκτώβριος έρχεται μαζί με σχολεία, με δουλειές, με υποχρεώσεις και τα πρώτα κρυολογήματα φυσικά. Αυτή την περίοδο λοιπόν φροντίζουμε λίγο περισσότερο την καθημερινή μας ευεξία και τον οργανισμό μας με το Vitorans Immuno που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζει τα δισκία του ενός γραμμαρίου τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
4: Σε λίγο θα σας πω αυτό που θέλω για κάτι που ανέβασα εχθές και είχε τρομερή απήχηση στον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το όνομα, γιατί θα ήταν άδικο για τους υπόλοιπους συνεργάτες μας, τους οποίους σας προτείνουμε. Οπότε δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση. Γιατί σου λέω, άλλος εγώ πληρώνω, να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Τον άλλο γιατί τον χώνεις μέσα με το ζόρι. Ωστόσο, θα σας πω αν θέλετε να μπείτε στο story και θα σας πω τις εντυπώσεις που αποκόμισα. Κάθε Σάββατο όμως, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Ποιος είναι?
6: Μασούτης!
4: Μόνο για μια μέρα, παιδιά, σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr, γιατί δεν κολώνει ο Μασούτης και ηλεκτρονικά δηλαδή. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης, γεια σου Γιάννα ρε! Διαμαντής Μασούτης, ο μπαμπάς. 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Γιατί είναι η οικογένεια?
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Αυτή την ώρα έχει ένα μποτιλιάρισμα αν ανεβαίνετε τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Αν ανεβαίνετε τη Βασιλέως Κωνσταντίνου λίγο πριν το παλιό Χίλτον, τώρα πώς λέγεται, Ηλίσια.
4: Ηλίσια, ναι.
5: Ηλίσια. Και αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα. Ναι, Αθηνούλη, ναι.
7: Ο καιρός σήμερα. Σήμερα ο καιρός δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από αυτό.

0: Καλά κουράγια.
1: Έλα. Θέλουμε να τα ξαναβρείτε.
2: Σε λίγο έρχονται τα πρωινά μικρά ναυάγια.
0: Και έχω να πω και για το φαγάδικο εγώ. Να ναι. δώσω. Ή δεν θες να δώσω. Δω, δίνω. Δωνώ. 2-10-68-35-7-22. Όλα τα παιδιά, όλα τα μικρά ναυάγια, η αγαπημένη, η αγαπημένη μας ενότητα μαζί με τους γονείς. Μόνο λάθος απαντήσεις και δύο δώρα Kinder Bueno.

0: τώρα μια αλήθεια μου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί. Θα την πω όμως γιατί θέλω να νιώθω ότι ελεύθερο στα πρωινά ναυάγια. Οι άντρες δεν κλαίνε, ακούσαμε από Γιώργο Μαζονάκη. Δεν είναι μετά από το τραγικό γεγονός σαν να ξανακούμε τα τραγούδια εκ νέου από την αρχή του Γιώργου.
1: Και να τα παρατηρούμε, ναι, να τα προσέχουμε
0: και
1: περισσότερο.
0: Κοίτα να δεις τι ωραίο κομμάτι, ναι, αυτό.
2: Ισχύει.
0: Μακάρι να μην γινόταν ποτέ και να μέναμε με την πρώτη ακρόαση. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Και πριν πάω, επειδή θα μου μείνει αποθυμένο. Έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε ένα κοτοπουλάδικο στον Ταύρο εχθές. Δεν θα σας πω το όνομά του.
1: Καλυθέα είναι.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Αυτό λοιπόν μόλις το ανέβασα, γιατί πραγματικά έχει κάτι εξαιρετικό. Έχει ένα τυλιχτό το οποίο είναι κοτόπουλο σούβλας με την πετσούλα.
2: Έτσι.
0: Και από τότε μου στέλνουν συνέχεια. Έχω μεγαλώσει με αυτό το κοτόπουλο. Έχω μεγαλώσει με αυτό.
1: Έχει ουρά εκεί.
2: Ουρά! Εγώ του τηλεπρόνατη και καλύτερη. Αφού μου αυτό μεγάλωσε.
1: Εγώ περνάω δίπλα εκεί κάθε μέρα. Είναι...
0: Φίλε, πεντανόστιμο. Τώρα με τις διατροφές ό,τι πρέπει. Γι' αυτό και θα σας λέω το όνομα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια πλήρης διαφήμιση. Που αφήνει αδικημένο κάποιον που έχει πληρώσει για να, που να είναι συνεργάτης μας. Αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν. Και όσοι θέλουν να μάθουν, μπορούν να το δουν από το story μου. Παρακαλώ.
1: Πάμε μικρά ναυάγια.
0: Μάλιστα.
2: Φύγαμε. Ωραία. Μικρά ναυάγια. Όλα τα παιδιά θα παίξουν. Παιδιά, θα παίξουν, το ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να στεναχωριέστε που είστε πολύ στις γραμμές. Κάθε μέρα θα βγαίνει και ένα παιδί. Και θα κερδίσει ο νικητής από αυτή την αγαπημένη σας ενότητα, Kido Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια. Τι κερδίζετε? Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Θα πάθετε σοκ, αλλάζει και τις φωνές, έχει πολύ πλάκα. Και το Rainbow Tap που είναι το διαδραστικό φωτάκι νυχτός, με ένα χαλαρωτικό απαλό φωτισμό για να δημιουργήσει έτσι μια ωραία ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο.
0: Άρα όχι ένα, δύο δώρα και τον που πριν περάσουμε ένα δευτερόλεπτο, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω από όλους μας στην Όλγα, τη θυμάστε την Όλγα την Τζαούσα,
2: ναι,
0: τη γλωσσοκοπάνα,
2: ναι,
0: και τον αδερφό της τον Νικολάκη,
1: γιατί
0: μας στείλανε δώρο σοκολατάκια.
1: Έλα ρε τα
2: ποδάκια. Αχ αγάπες μου, ευχαριστούμε.
0: Σας αγαπάμε πολύ, σας αγαπάμε, να είστε καλά, πάμε παρακαλώ.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
0: Ναι. Ποιος είναι?
3: Ιάσονας.
0: Γεια σου ρε Ιάσονα. Ιάσονα, πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 10 και πάω 4.
0: Μπράβο ρε
2: Ιάσονα.
0: Θα σου δίνει και παραπάνω πληροφορία. Σε ποιο σχολείο πας Ιάσονα?
3: Πάω στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Χανών.
0: Χειροκρότημα!
2: Ιάσονα ρε παιδιά.
0: Ιάσονα, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα και είσαι και πάρα πολύ έξυπνος, το λέω εγώ. Τι χρώμα, τι χρώμα ρούχα φοράς σήμερα? Όχι, δεν παίζω. Κόκκινα, ωραία. Λοιπόν, μέχρι τώρα οι ερωτήσεις ήταν, ήθελα να απαντάς σωστά. Τώρα από εδώ και πέρα θα απαντάς λάθος, εντάξει?
3: Ναι.
0: Φύγαμε. Πόσοι πλανήτες υπάρχουν?
3: Δύο.
2: Δυνατή απάντηση, δυνατή.
0: Πού κολυμπάμε ρε Ιάσονα?
3: Στον ουρανό.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Και ποιο είναι το αντίθετο του δεξιά?
3: Το κάτω.
0: Ναι. Κέρδισε. Μπράβο Ιάσονα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: γεια, γεια.
0: Τι καλώς ο Ιάσονα. Το ναυάγιο σωστικό δεν απαντάει. Καλά κάνει.
4: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια. Με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Yes. Αυτό, παιδιά, θα μπορούσε να είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, γιατί η αλήθεια είναι ότι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Όχι, εννοούσα. Η αλήθεια είναι ότι πια μέσα νεροχύτες. Οπότε να είναι ήπιες. 6-9-37-949-949 στο Viber. Τι θα γίνει με το φέρι, θα τον φέρουμε στην. Κυρία Σταμούλη, μπορείς να φέρεις το φέρι στην Heaven.
2: Γιατί, παιδί.
0: Τον θέλω στην εταιρεία για να τον έχουμε.
2: Θα τέριαζε, θα
0: τέριαζε. Βέβαια, βεβαίως. Να τον έχουμε μεσοτυχία. Λοιπόν, μου λέει τώρα, θα πάω, ναι. Να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, τα λέω μοναχώς μου τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα τώρα για Αθηνά για το συγκεκριμένο. Το κοτοπουλάδι που λέγαμε στον Ταύρο, ότι έχει, λέει, ακουδό τώρα marketing plan. Αν ισχύει. Αν ισχύει ακόμη, ναι. Μην τσαντίζεσαι.
1: Όχι, γιατί με αυτό μεγάλωσα. Παιδί μου, αυτό το ζουμί που σου λέω, ρέιστη.
0: Πες το, πες το, σίγουρα να μην μιλάω.
1: Παιδί μου, υπάρχει μία σάλτσα η οποία είναι, ναι, του κυρίου Χρήστου. Αυτό τη βγάζει
2: εκεί
1: αυτή
2: πέρα.
1: Τη
2: φτιάχνει.
0: Εκεί δεν ήταν τρεις κυρίες, η μία μάλιστα μας ακούει κιόλας. Παρακαλώ.
1: Α, ωραία, να είναι καλά. Λοιπόν, αυτή να μας απαντήσει, λοιπόν, αν υπάρχει ακόμα. Αυτή τη σάλτσα έχει μέσα και πουλτ κοτόπουλο και τη ζήταγε έξτρα. Έκλεινε το μάτι και έκανε. Βάλτε μου και από τη σάλτσα.
0: Οι άνθρωποι. Καταρχάς πλήρωσα, ναι, γιατί με ρώτησε ο Βασίλης αν ήταν συνεργασία. Δεν ήταν. Απλώς όταν είναι συνοικιακά τα μαγαζιά θέλω να βοηθάω. Λοιπόν, ήταν πεντανόστιμο, αλλά μου λέει εδώ η Αθήνα. Και οι άνθρωποι με εξυπηρέτησαν. Δηλαδή, επειδή δεν ήξερα, μου λέει θα πάρετε και αυτό, θα πάρετε και εκείνο. Αυτό δεν μου το ανέφεραν και μου λέει εδώ η Αθηνά ότι ακόμη και στους ανθρώπους που θέλουν να εξυπηρετήσουν δεν το λένε.
1: Όχι,
0: αυτό το ζητάς. Είναι αυτό, το έχουν από κάτω, ναι, τον μπάγκο.
2: Ναι.
0: Είναι,
2: λέει,
0: μια σάλτσα και λες θέλω και τη σάλτσα.
2: Τους, ναι, κάψαμε τους ανθρώπους,
0: ναι, ισχύει,
2: τώρα.
0: Ρε φίλε.
2: Φτιάξε παραπάνω
1: υπάρχει
2: σάλτσα.
1: Υπάρχει ακόμα, μακάρι δεν υπάρχει ακόμα. Έλα. Μήπως είναι
2: από... μας παίρνουν
1: μήπως
2: από εκεί.
1: Για τη σάλτσα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Αχ, έλα, Γιαννάκη.
2: Α, γεια σου,
1: Γιαννάκη.
2: Δεν
1: έχεις φάει πρωινό?
3: Ξέρετε τι, έχει ο συμμαθητής μου, ο Βαρδινό Γιαννάκης, έχει αγοράσει το Κηλικείο.
1: Α, και θα φας από το Κηλικείο.
3: Ναι, και θα μας κάνουν γεύμα.
1: Α, ωραία, μπράβο.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Έχει έρθει και ο φίλος μου Μάρκος.
1: Τι έχει ο φίλος
2: ο Μάρκος έχει έρθει.
3: Έχει έρθει και ο φίλος μου ο Μάρκος.
1: Μπράβο.
2: Ποιος Μάρκος?
3: Ο Ρούμπιο.
1: Είναι φίλος σου ο Ρούμπιο?
3: Όλοι είναι πολύ στεναχωρημένοι, όλοι είναι στο σχολείο. Γιατί, λέει, γιατί μας βάζανε διαλύματα. Εγώ, ξέρετε που πάω σχολείο?
2: Πού?
3: Στο κολέγιο.
2: Μπράβο, αλίμονο. Ναι.
3: Ναι, ναι, μας βάζουν μπρι στο διάλειμμα και έρχονται και μας κάνουν μασάζ οι καθηγητές. Αλλά εγώ έφυγα τώρα γιατί η κυρία Φωτεινή μου κάνει μασάζ στις πατρούς και γαργαλιέμαι.
1: Γλυκούλη μου. Άκου τώρα.
3: Και μάθαμε σήμερα τα αγοράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Πατάτα.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
6: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
4: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
4: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό.
2: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Μότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στη Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
9: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
10: Ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
12: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
13: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
14: Αθηνά Φαλίδου. Κιλοστρόπου.
15: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω.
16: Στο ρυθμό 949.
17: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
18: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
19: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
9: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου.
20: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
9: Ωραίο Inception είναι αυτό. Με την Αθηνά Αφαλίδου εδώ, με τον Βασίλη το Φορτούνη, τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι και όλους εσάς στο 6937-949-949. Δεν σταματάμε πουθενά, μόνο βουλιάζουμε. Ντουγρού προς τον πάτο των Ερτζιανών πηγαίνουμε, προς τον πάτο του ραδιοφώνου, γιατί αυτός και μόνο μας αξίζει, για να μην έχουμε κανένα άγχος να πάνε όλα καλά.
21: Στον πάτο είσαι ωραία.
9: Συμβιβαζόμαστε που δεν πάει τίποτα και έχουμε ο ένας τον άλλον. Στον πάτο σας.
21: Αχ, θέλω να πω καλημέρα. Θα πω καλημέρα στη ζωή μου την ίδια, στην καρδούλα μου, στο Θανασάκι μου, τον Ανιψιό μου, παιδιά που με ακούει σήμερα από το νοσοκομείο.
9: Γεια σου, Θανάση.
21: Την Αραστούλη. Περαστικά, αγοράκι μου. Μόλις βγεις η Θεούλα θα σε πάει παντού.
20: Πού θα πάτε, κάπου είπατε.
21: Σε όλα τα παιχνιδάδικα και στα αυτοκινητάκια να κάνουμε αυτοκινητάκια.
9: Να τον φέρεις και μια μέρα εδώ.
21: Βέβαια.
9: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για θέμα ημέρας.
20: Φύγαμε για θέμα ημέρας. Περιμένετε εσείς τώρα από μένα το συγκεκριμένο.
9: Για βάλτε τη μανιβέλα σου.
20: Γνωμούλα. Σοβαρεύτηκες.
0: Ήθελα τα παιδιά να ξέρετε, ναυάγια μου, αγαπημένοι μας ακροατές δεν ξέρουν γιατί το άλλαξα το θέμα τελευταία στιγμή το βράδυ. Αλλά ο Βασίλης που είναι λαμόγιο.
20: Έκλεψα λίγο εδώ τώρα.
0: Έκλεψε λίγο και το είδε λίγο.
20: Παιδιά, δεν φταίω εγώ που είμαι μελετηρός και διαβάζω τη σκαλέτα.
0: Λοιπόν, με μία ατάκα.
21: Ναι.
0: Το άχαστο ρούχο.
21: Α.
20: Τι?
0: Όταν θέλω να σκοράρω.
21: Να σκοράρω.
0: Δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Δύσκολο αυτό τώρα να σκεφτούμε.
0: Δεν θέλω το ρούχο που. Α, μπορεί να θέλω και το ρούχο που φοράς, ξέρεις ή θέλεις να σε γουστάρει κάποιος ή κάποια. Mm. Ποιο είναι το ρούχο που ξέρεις ότι αυτό είναι άχαστο, ως προς το να τον ή την ρίξεις ή να του αποσπάσεις την προσοχή.
20: Πολύ δυνατό δίλημα.
21: Δυνατό.
20: Πολύ δυνατό.
0: Ποιο
20: δυνατό.
0: Είναι το καλό σου το ρούχο να το πάω.
20: Γιατί
0: να το πάω και λίγο παραπέρα.
20: Δεύτερο,
0: όχι ρε, να φαίνεται.
20: Να φαίνεται.
0: Λοιπόν, δεύτερο, το έχουμε ξαναπεί αυτό που είπε ο παππούς της Αθηνάς.
21: Ναι.
0: Άμα είναι να δει το ρούχο σου, έχει μπει το νερό στα βλάκι.
20: Λοιπόν, πριν.
0: Λοιπόν, δεύτερη συνθήκη. Ό,τι θέλετε. Το καλό μου το καλό μου το ρούχο. Το άχαστο ρούχο είναι το θέμα.
21: Λοιπόν, πονηρό,
0: δεύτερη συνθήκη.
21: Ναι.
0: Βγαίνουμε. Βγαίνει. Έχει έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, κάπως να του δείξω ή να τη δείξω ότι είμαι οκ, πάμε. Για, για τη second base που λένε. Για το.
20: Το σινιάλο.
0: Κάτσε να ακούσω.
20: 8 και 8 είναι λάθος.
0: Ακόμη τα παιδιά.
20: Είναι.
0: Ναι, δεν είναι λάθος. Για τη δεύτερη πίστα.
21: Ναι.
0: Εντάξει. Ποιο είναι το ρούχο που δείχνει. που τον κάνει τον άλλον ή την κάνει την άλλη να φτάσει στα άκρα και να μην έχει επιλογή.
21: Από
0: το να κάνει την κίνησή του. Εγώ, ας πούμε, να πω για μένα.
21: Αυτό ναι. Θέλω να ακούσω. Λοιπόν, εγώ, τι ρούχο έχεις εσύ, ρε φίλε.
0: Όχι.
21: Τρελαίνεται και σου λέει πω τώρα θα το.
20: Όχι, θα πω, που το βλέπει και καταλαβαίνει.
0: Και τα δύο θα πω εγώ και ο Κουστέλη απαντά ή για τον εαυτό του ή για τον άλλον. Για μένα είναι άχαστο ένα δερμάτινο μαύρο που έχω γενικά. Το μαύρο εμένα μου πάει. Όταν φορώ τα μαύρα.
20: Το λέδερ είναι άγριο.
0: Το λέδερ έχω ένα πολύ ωραίο.
20: Θρησκεία.
0: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ?
21: Της μηχανής που λέμε.
0: Κάπως το λένε.
21: Μότορ.
0: Πώς το πες?
20: Bomber.
21: Όχι, μότορ το.
0: Perfecto. Perfecto. Το perfecto. Αυτό είναι.
21: Αυτό μου πάει κιόλας σε μένα.
0: Είναι το ρούχο μου.
21: Να σου πω, μετά το βγάζεις όταν μπαίνεις μέσα στο μαγαζί.
0: Ποτέ δεν το βγάζω.
21: Μέσω μαγαζί
0: είσαι. Και γυμνός το φοράω. Ναι, και μέσα στο μαγαζί. Μέσα στο μαγαζί αυτό. Είσαι καταρχάς αυτό.
21: Επειδή είναι το καλό μου, δεν θα το βγάζω.
0: Άντε να σου πω για αυτό τη ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν να το πάρω. Μ' άρεσε πάντα γιατί εγώ γούσταρα 50s και γκριζ, ταινία κτλ. Και είμαι τώρα στο. Να το πω στο Άττικα.
20: Στον Τεμή.
0: Λοιπόν, και έχω πάει να αλλάξω, ούτε καν να αγοράσω ένα δώρο που μου είχαν κάνει. Και βλέπω το Φωτάρα, τον Ιωαννίδη.
21: Ναι.
0: Ο Φωτής είναι.
21: Τον ποδοσφαιριστή.
0: Ο άντρας της Ελένης, της Βουλγαράκη. Εγώ με την Ελένη έχουμε συνεργαστεί. Την έχω από εμάς από το Antenna Media Lab. Ξεκίνησε και στο Mappe Show ήρθε. Ναι. Λοιπόν, και δεν μιλιόμαστε. Και λέω, κάτσε τώρα να με κάνει. Με κοιτάζει αυτό τώρα.
21: Δεν μιλιέσαι με την Ελένη.
0: Ποτέ. Δεν
20: με θέλω φωτάρα, καμία σχέση.
0: Φωτάρα είναι και βάζελο. Αν και τώρα έτσι όπως το βλέπω, που πήγε η Ελένη στα νέα, τον βλέπω να έρχεται στον Ολυμπιακό. Αλλά άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν. Είναι δίπλα στο
20: ταμείο. Πολλά θέματα έβαλε.
0: Είναι δίπλα στο ταμείο. Βλέπει αυτό ότι αλλάζω. Κάτσε ρε να μα πει να γιατί με τίποτα να πούμε φτηνιάριδε.
21: Σωστό.
0: Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το perfecto. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana.
21: Oh.
0: Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω, γιατί δείχνει το 3, εγώ φορώ το 4. Μου λέει, εντάξει, μου λέει. Λέω, ναι. Α, δύο φωτάρας. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε.
20: Και πήρε το νούμερο 3.
0: Περίμενε. Βλακία σας λέω, δεν πήγα εγώ να αλλάξω. Ο φωτάρας πήγε να αλλάξει. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου, το Βασίλη, το που βγάζω στο ραδιόφωνο.
21: Ναι.
0: Λοιπόν, και του λέω του. Και κατεβαίνει. Και έκανε πολύ ώρα να έρθει. Και αισθάνθηκα άσχημα εγώ. Και μου λέει, θα το αγοράσετε. Και ακούει, γυρίζει ο φωτάρας και με κοιτάζει.
21: Ναι.
0: Και του λέω, ναι.
20: Και του λέω, ναι.
21: Χωρίς να ρωτήσει.
0: Το βλέπα εκεί, αλλά έγραφε μείον τόσο τις εκατό. Λέω εντάξει, έλεγε ρε παιδί μου εκεί πέρα.
21: Ναι.
0: Ένα από την τιμή, λέω μείον τόσο τις εκατό. Θα το πάρω έτσι.
20: Σε κοιτάει ο φωτάρας, τον κοιτάς εσύ. Σε κοιτάει ο φωτάρας.
0: 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και εγώ.
20: Καλά να πάρεις, βέβαια σου είναι το ρούχο.
0: Ναι. Στο κεφάλι μου το μεταξύ, ο Κακομοίρης ο Φώτης δεν με κοίταζε ούτε. Δηλαδή όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι Βουλγαράκι.

0: ναι, βέβαια. Μέλισσες και μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949. Μονολογούν εδώ τα παιδιά.
1: Μα μας λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, μην με διακόψεις τώρα. Και τι, πώς σε διακόψαμε
0: τους δηλαδή. Τους έχω πει να μην με διακόψουν, γιατί είναι πολύ σημαντική η πόρτα από την Diamond Doors που δίνουμε. Την ανοίγουμε την πόρτα, γιατί είναι για εσάς έτοιμη, για εσάς που τα στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να απαντήσετε, να πείτε τη γνωμούλα σας κι εσείς στο θέμα ημέρας που έχει θέσει εδώ πέρα ο Δημήτρης και είναι ποιο είναι το ρούχο.
1: Το άχαστο.
0: Το άχαστο ρούχο που έχετε όταν θέλετε να κάνετε ένα ραντεβού για σουέξ, για τον έρωτα.
1: Όχι, γενικό. Είναι δύο οι συνθήκες. Ή για να σε γουστάρει ο άλλος ή άλλη, ποιο ρούχο φοράς. Μπορεί να είναι ένα που σου πάει. Μπορεί να είναι ένα που σε αναδεικνύει. Μπορεί να είναι και το τυχερό.
0: Με αποτέλεσμα.
1: Τυχερό σου ρούχο. Ή η δεύτερη συνθήκη είναι όταν τα πράγματα πια είναι η ώρα να περάσουν στην επόμενη πίστα. Ποιο είναι το ρούχο που φοράς για να του το δείξεις ή να της το δείξεις.
0: Και με τελικό προορισμό το κρεβάτι όμως.
1: Αυτή είναι η δεύτερη πίστα, ρε παιδί.
2: Ούτως ή άλλως, η δεύτερη πίστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, λοιπόν, να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα, όχι την ιστορία. Είπα το τζάκετ μου το δερμάτινο και είπα την ιστορία. Και για να βλέπω εγώ, εμένα μου αρέσουν δύο πράγματα.
0: Αχ, Θεέ μου, του πάνε με διακόψει και τελειώσουμε λίγο το χορηγό.
1: Α, δεν τον είπες τον χορηγό.
2: Όχι, χριστιανέ μου.
1: Πόρτα είπες.
0: Πέτα τόση ώρα, ρε παιδί μου.
1: Μοιράστε, δεν πάρει σιγουντα, μια φιλαράκια.
0: Επισκέψω ένα από τα 5 καταστήματα τώρα Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρε, Γλυφάδα. Μπείτε στο diamonddoors.gr και να σου πω και κάποια χαρακτηριστικά αυτή τη πόρτα τη ωραία.
1: Δηλαδή έχει
0: περιμετρικό λάστιχο στεγάνωση, έχει διπλή θωράκιση, έχει 24 σημεία κλειδώματο. Όλα αυτά θα κληρωθούν, η πόρτα δηλαδή με όλα αυτά πάνω, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσα από τα πρωινά ναυάγια. Ορίστε.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θέλω εγώ. Γνωμούλα.
0: Γνωμούλα, πάμε.
1: Γνωμούλα.
0: Λοιπόν, λέγε το.
1: Λοιπόν, ξόκυλα ως συνήθως από το θέμα ημέρας. Και ήθελα να πω τα δικά μου. Τα δικά μου είναι λοιπόν το τζάκετ το μαύρο.
2: Ναι,
1: που φοράω εγώ,
2: ωραία.
1: Για μένα εγώ. Γενικά ναι. Μαύρα. Αν με δείτε να φοράω μαύρα, θέλω να σε αυτόσω. Ναι. Λοιπόν, το άλλο, πώς είναι εκείνο που εμένα μου δείχνει ή που μου αρέσει.
2: Ναι.
1: Το ζιβάγκο στη γυναίκα.
2: Τι?
1: Ναι, γιατί τονίζει το στήθος.
0: Αρκεί να έχει
2: ζιβάγκο.
1: Είναι το διπλό το μήνυμα. Και δεν το δείχνω και το τονίζω.
0: Χωρίς
1: να το δείχνω.
0: Γιατί αν δεν έχει στήθος, είναι σαν τον Αντρέα Παπανδρέο.
1: Πρόσεξε. Αν έχεις και λίγο, στο τονίζει.
0: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ.
1: Και για μένα, που δύσκολο τώρα, εντάξει, δεν φοράνε. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι πένσιλ φούστες.
2: Οι πένσιλ είναι ωραίες.
0: Και το καλσόν με τη γραμμή πίσω.
1: Αυτό, καλά. Είναι αυτό είναι Kelly McGillis στο Top Gun.
2: Φορτούνι, τι φοράς εσύ,
0: λοιπόν,
2: Γενναρίτη.
0: Προσέξτε τώρα. Εγώ έχω παρατηρήσει είτε σε μένα είτε σε άλλους ότι πολύ σεξι στον άντρα πάνω.
1: Το καλσόν με τη μαύρη γραμμή.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλά, υπό συνθήκες θα μπορούσε. Όχι, ο καθένας περιορέξει. Αλλά μου αρέσει η γκρι φόρμα, παιδιά.
2: Ναι,
0: γκρι
2: φόρμα.
1: Ρε, άντε, ρε.
0: Παιδιά,
1: ρεάλε πουδιάρι.
0: Γκρι φόρμα.
1: Εμάς βρήκες ρεάλε πουδιάρι.
0: Γκρι φόρμα. Σου δίνει καταρχά. Γιατί πρώτον σου δίνει την αίσθηση ότι βγαίνει ανά πάσα στιγμή και εύκολα.
2: Ναι, είναι πολύ σεξι.
1: Επειδή κάτι ξεπροβάλλει.
0: Κάτι ξεπροβάλλει. Δείχνει ανάγλυφα πράγματα και ούτε καθεξής.
2: Ισχύει. Η γκρι φόρμα, μόλις τη δεις, σου τραβάει.
0: Θα πας στο εστιατόριο με γκρι φόρμα, θα πας.
2: Θα πας. Γιατί είσαι άχαστος μετά.
0: Θα δώσω το σινιάλο.
1: Να πω χαιρετισμού σε αυτό το σημείο, σχετικά και άσχετα, στον Νίκο το Μισήρι.
2: Γεια σου. Γεια σου, Νικόλα. Να σε φιλά και σε λατρεύω.
1: Όχι, επειδή έχει.
0: Γκρι φόρμα.
1: Έχει γκρι φόρμα.
2: Ναι! Έχει ο Μισήρης γκρι φόρμα.
0: Αθηνά. Έχει
2: γκρι φόρμα ο Μισήρης και τη φοράει.
0: Και μια γυναίκα, ας πούμε, εσύ, ας πούμε, τι θα φορούσες ως...
2: Εγώ κοίταξε να δεις. Δεν είμαι, από το ξέρεις πολύ καλά, με το στυλ έχω θέμα. Δηλαδή, και αυτό ακόμα που φοράω σήμερα, που το θεωρώ top of the top,
1: φοράει,
2: θα μπορεί και να το φόραγα.
1: Ασορτή αντιανεμική, ναι. Την παλιά, τη γυαλιστερή, ναι, τη φορά που φοράγαν στα 80's, ναι, για να καταλάβετε.
2: Είναι το στυλ μου εμένα πολύ συγκεκριμένο. Όποιο το.
1: Εμείς δεν ρωτάμε για μόδα. Το ρούχο σου ποιο
2: είναι. Θέλω να. Το ρούχο που θα φορέσω σε ένα πρώτο ραντεβού είναι κάτι το οποίο θα είναι, ρε παιδί μου, θα γουστάρω πάρα πολύ που το πήρα.
1: Να νιώθεις εσύ καλά.
2: Ναι, δεν με νοιάζει.
0: Καλά,
2: να διαγράφει, να κάνει, να είναι σεξι, να είναι αυτό.
1: Άλλη προσέγγιση είναι αυτή. Ναι. Αυτή είναι η προσέγγιση Μενεγάκη, να ξέρετε. Η Μενεγάκη είχε όλα τα ρούχα μπροστά τη και ανάλογα πώς ξύπνησε.
2: Ναι.
1: Τι θα την έκανε να νιώσει καλύτερα φορούσε.
2: Αυτό που γουστάρω εγώ πιο πολύ να το φοράω, αυτό θα φορέσω.
0: Χαμός γίνεται στα μηνύματα.
1: Πάμε.
2: Χαμός γίνεται. Θα ήθελα να διαβάσω του Κωνσταντίνου.
0: Διάβασε.
2: Δεν υπάρχει, γιατί μου πέρασε από εδώ πέρα.
0: Ναι. Δερμάτινο εφαρμοστό φόρεμα, λέει η Δέσποινα.
2: Ναι.
0: Όχι δικιά μας, μια άλλη.
1: Τι λέει η Δέσποινα.
2: Ο Κωνσταντίνος λέει με 2800.
1: Άκυρο, άκυρο, Δέσποινα, άκυρο. Συγγνώμη.
2: Με 2800, λέει ο Κωνσταντίνος, το δερμάτινο σου κάθαμε κι εγώ, Ουγγαρέζε.
0: Κωνσταντίνε, τι λέει Instagram.
1: Εδώ παρά να μου κάτσει ο Φωτάρα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Εδώ είμαστε, βουλιάζουμε με όλους εσάς. Εμείς είμαστε, όλοι είμαστε. Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949 6937 949 949 στο Viber. Για να μπείτε και στην κλήρωση για την Diamond Doors. Θωρακισμένη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, leader στο χώρο η Diamond Doors. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Ωραία, και χαμός γίνεται. Λέει ο Λεωνίδας, δεν χρειάζεται να δω ρούχο εγώ. Θέλω πατούσα με γαλλικό νύχι, χρώμα λευκό.
0: Ξέρετε ότι θα σας ξενερώσω τώρα. Το γαλλικό νύχι προήλθε από τη Γαλλία, προφανώς γαλλικό, γιατί ήταν τότε που είχαν το πρόβλημα με την αποχέτευση και δεν είχαν νερό. Βάφανε την άκρη των νυχιών για να μην φαίνονται βρώμικες τα νύχια.
2: Χριστέ, τώρα αυτό τι το λες στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος το είπε για ευχάριστο το γαλλικό.
1: Μπορεί να μην ξενερώσει.
2: Κάνεις το πόδι γαλλικό.
1: Πολλές φορές.
2: Γιώργος, το μποξεράκι ελέφαντας που βάζεις το μέσα για προβοσκίδα.
0: Δεν φαίνεται, φίλε μου, το μποξεράκι σου. Και πάλι είσαι εκτός θέματος. Πάμε, πάμε.
1: Μα
0: δεν μπορώ τώρα για να εντυπωσιάσετε. Στέλνετε την πίπα σας τώρα.
1: Η Άννα λέει: καλημέρα, ναυάγια. Ένα φόρεμα μαύρο με τον ένα νόμο έξω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το άχαστο είναι ανεξαρτήτως ρούχου ένα κολλιέ μακρύ που έρχεται και κάθεται στη μέση. Ίσα-ίσα να χάνεται στο ρούχο. Είναι και πρωί και δεν λέω ακριβώς πού στη μέση.
0: Έχει ντεκολτέ αυτό.
1: Αυτό έχει ντεκολτέ, ναι.
2: Μπούστο, ναι.
0: Και αφήνεις μέσα το να πεις
1: το ντεκολτέ. Ναι. Ωραίο,
2: στη χαράδρα.
0: Ωραίο, στείλε.
1: Να, είναι και ωραία.
2: Η Μαρίνα λέει πόρτα. Τι πόρτα, ρε παιδιά,
0: να φορέσει μια πόρτα. Εντάξει, ο καθένας. Για να την ανοίξει ο άλλος. Εδώ είναι η πόρτα, εδώ είναι και το χερούλι.

0: μικρή φόρμα. Έχει μερακλώσει, παιδιά, ο Βασίλης ο Φορτούνης με το τραγούδι της Νατάσης, εννοώ, έτσι. Αχ, λοιπόν, από Νατάσα Θεοδωρίδου, θεωρείς ότι είναι το καλύτερο της κομμάτι ή στο top 3?
1: Για μένα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι της Νατάσας είναι το πιο ωραίο. Για μένα, είναι το top 1.
0: Εντάξει, για σένα, αγνώμουλα είναι.
1: Το νούμερο 1.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σας για να μπαίνετε και στην κλήρωση, αλλά πριν θα σας πούμε και τα δικά μας, θα μας πείτε και τα δικά σας, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα με τους συνεργάτες μας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να μιλήσουμε όμως για τη Vodafone, παιδιά, γιατί μια στιγμή είναι αρκετή, σου λέει, και η οθόνη του κινητού μπορεί να σπάσει. Τι κάνουμε, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Μόνο τους δυνατότερους συνεργάτες έχουμε, όπως τη Vodafone και τώρα Βασίλη.
1: Και τον Lepas. Lepas L8, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Θέλετε να είστε λοιπόν από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, το Lepas. Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη.
0: Παιδιά, δείτε το, είναι, δεν μπορώ να πω τη λέξη.
1: Είναι τέλειο,
0: είναι,
1: ε.
0: Είναι νάρα τα μάξι.
1: Πραγματικά, κομψότητα, άνεση, ξεχωριστό design. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3. Εκεί θα το βρούμε.
0: Πάμε, okay. Πάμε μηνυματάκια.
2: Total Black, λέει ο Μανώλης, παιδιά. Total Black.
0: Το μαύρο είναι άχαστο, παιδιά. Λέμε για το άχαστο ρούχο, έτσι. Ναι. Όταν θέλεις να τραβήξεις την προσοχή κάποιου ή είσαι ήδη, βγαίνετε και πας για τη δεύτερη πίστα. Πα θες να πια να κάνετε τον έρωτα.
1: Η Κατερίνα για σένα. Δημήτρη, θα κυκλοφορώ, λέει, με μαύρο pencil, με μαύρη pencil. Φούστα και μαύρο ζιβάγκο στο παλαιοφάλιρο.
0: Θα σκάσει, μωρή.
2: Όπα.
1: Δεν ξέρω τι
0: θα
1: εννοεί.
0: Θα βγάλει τη ζέπελη.
2: Μήπως θέλει να σε συναντήσει, όμως.
0: Ναι, αλλά κάνε και το. Αν, όλα θα κρυθούν, να ξέρει, από τα δάχτυλα.
1: Πάλι
2: έχει αυτό το γαλλικό.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ισχύει, πάλι. Λένε όλοι αυτό που είπες για το γαλλικό. Συνήθως καινούργια ρούχα, λέει ο Πάνος. Δεν έχει σημασία τι. Ένα ωραίο μπλουζάκι με τζιν. Απλά πράγματα. Απλά. Στα καινούργια νιώθω αυτοπεποίθηση.
0: Καλά να τα φοράς και ξέρεις ότι είναι καινούργια. Του άλλου που το βλέπεις τα ταμπελάκια.
2: Έλα φίλε, πώς νιώθεις εσύ?
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: She calls it other mommy. Like you.
10: What?
11: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
10: It was me. What? Was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
12: You have to be scared, mommy. She's next.
13: Go into your heart.

0: υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
1: We'll have so much fun together.
0: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζω?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω.
0: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Σας μέρα, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Αυτά είναι τα πρωινά Ναυάγια. Αυτός είναι ο ρυθμός 949, ο καλύτερος σταθμός. Τι να πω τώρα, από κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε Ναυάγια, ο σταθμός είναι καλός. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλάχαδάμης.
6: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να σας πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Ότι εδώ επειδή συζητούσαμε για σειρές, οι καλύτερες σειρές είναι στο Vodafone TV. Night of the Seven Kingdoms το συζητούσαμε διότι στο IMDb σκοράρουν τα επεισόδια όπως παλιά το Game of Thrones πάνω από 9.
6: Ναι.
7: Τέτοια βαθμολογία.
5: Βέβαια. Νομίζω είναι η πέμπτη σεζόν. Διορθώστε με, δεν είναι η τέταρτη σίγουρα, πρέπει να είναι η πέμπτη σεζόν.
6: Είναι.
5: Αυτό με, τους σεφ, με τον σεφ βασικά.
6: Άλλη
5: είναι πολύ
6: σειρά
5: ωραία.
6: Και αυτή.
5: Άλλη σειρά. Και All the Murders in the Building, αν θέλετε κάτι πιο εναλλακτικό, να είναι και ιστορίες detective, γιατί όλες γίνονται, αφορούν ένα φόρο. Κάθε σεζόν είναι ένας φόνος. Το κοινό τους είναι ότι ο φόνος γίνεται σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, το Αρκόνια. Εκεί μένουν και οι πρωταγωνιστές, με την παραγωγή και πρωταγωνιστή μαζί είναι η Σελίνα Γκόμες και φυσικά οι άλλοι δύο. Τώρα θα τους διδικήσω, αλλά νομίζω ότι δεν ακούνε κιόλας πρωινά Ναυάγια, οπότε δεν θα παρεξηγηθούν. Vodafone TV, μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και του HBO Max. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ, τι θα δεις? Vodafone TV.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Πριν το ντουέτο Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα στα πρωινά Ναυάγια, να σας πω την κίνηση. Έχει κατεβαίνοντας την Μεσογείου μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Η Κηφισία στο κατέβασμα είναι πολύ μποτιλιαρισμένη, ειδικά από το Χαλάνδρη μέχρι το κέντρο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου θα έχετε μποτιλιάρισμα και η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Το ποτάμι στο γνωστό σημείο από Νέα Ιωνία μέχρι Ιερά Οδό με το δύσκολο μέρος του. Και τέλος, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, η Αττική Οδός, ερχόμενη προς το Μαρούσι, έχει αρκετές καθυστερήσεις.
4: Δημήτρη, ο καιρός σήμερα.
7: Ζήστο τώρα, Δημήτρη. Θέλω να το ζήσουμε μαζί.

0: επίσης σεβάστηκα στον Νίκο Βέρτη, που τον είδα στη, τον απόλαυσα στη Θεσσαλονίκη, το ότι είναι πολύ καλός οργανοπαίχτης.
1: Ναι.
0: Παίζει μπουζούκι, παίζει κιθάρα, παίζει, είναι γνώστης, είναι μουσικός, δεν είναι απλός performer. Λοιπόν, 6937, καλημέρα σας. 6937-949-949, ακούτε ρυθμό 949 και θέλουμε τα μηνύματά σας με θέμα το σημερινό ημέρας. Το άχαστο ρούχο, είτε θέλεις να κάνεις τον έρωτα, ποιο είναι το ρούχο που θα τον φτάσει τον άλλον στο να κρατεί την άλλη, είτε όταν θες απλώς να σε γουστάρει, παιδί μου, η πρώτη σου θες να κάνεις καλή εντύπωση, τι φοράς.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης λέει.
0: Συγγνώμη, και μπαίνετε σε πλήρωση για Diamond Doors, έτσι, για το πόρτα.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει Total Black, οτιδήποτε αρκεί να είναι, λέει, ολόμαυρο.
1: Να το συμφωνώ. Όλοι επενδύουν στο Total Black.
0: Παίζει πολύ το μαύρο και κόβει κιόλας και είναι και ψαρωτικό.
1: Η Βασιλική λέει καλημέρα και στους τρεις σας. Εμένα μου αρέσει όταν σε κάποιο σημείο το ρούχο έχει λιγάκι έξω πλάτη, λίγο όμως. Ή διαφάνεια.
0: Να δείχνει κάτι,
1: Η διαφάνεια είναι ωραία. Ναι,
0: ωραία,
1: έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ πέρα ο Παύλος έχει στείλει μια φανταστική φωτογραφία που είναι κούκλος με
0: Παύλος
1: το κουστούμι.
0: Παύλος είναι πολύ δυνατός.
1: Ναι, και φοράει ένα Men in Black κουστούμι.
0: Το λεγόμενο Black Tie.
1: Ναι.
2: Ο Πάνος λέει βάζει στα πρώτα του ραντεβού ή στα ραντεβού που θέλει να εντυπωσιάσει συνήθως καινούργια ρούχα, γιατί έτσι έχει και την αυτοπεποίθηση του καινούργιου.
0: Του καινούργιου.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και τη Κατερίνας καινούργιου, θα λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Πολύ αυτοπεποίθηση.
1: Μαύρο φόρεμα λένε οι γυναίκες και ο Γιάννης λέει ότι εμένα μου αρέσει η γυναίκα να φοράει ψηλές μπότες δερμάτινες. Αυτές τις
0: Μισό λεπτό. Οι μπότες δεν βγαίνουν, έτσι.
1: Τι εννοείς?
2: Πώς θα
1: γίνει? Φορεθούν, λες.
2: Α, βγαίνει, έχει φερμουά.
0: Παιδιά, δεν βγαίνουν.
2: Λοιπόν, και η Εφη κάτι.
0: Τελειώσαμε, Αλέξανδρε.
2: Και η Εφη,
0: μην το συζητάς.
2: Πριν πάμε στο μάθημα,
0: και
2: κάτι σχετικό. Καμάτα, αφού μου
0: αρέσει.
2: Καλημέρα, αφού μιλάς.
0: Για την Εφη, πες μας.
2: Καλημέρα. Δεν θέλετε να το κουστούμε,
0: είναι μάθημα. Πολύ την Εφη, μην τσαντιλήσει.
2: Καλημέρα στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα.
1: Α, ευχαριστούμε.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
4: Είναι η ΕΚ Ναυαγή.
2: Μα έλεγα την Εφη, Αλέξανδρα. Έλεγα την Εφη.
0: Εντάξει. Έλα.
2: Πάμε.
0: Δεν πειράζει τώρα, ό,τι είναι.
2: Ό,τι είναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει το μάθημα που αφορούσε τα κλάσματα και τις πράξεις, τις μαθηματικές πράξεις με τα κλάσματα. Έτσι.
2: Ναι.
0: Είχαμε πει λοιπόν ότι για να προσθέσουμε δύο κλάσματα θα πρέπει τι να έχουν. Να, δηλαδή έχουμε, ξέρω εγώ, τα δύο τρίτα και το ένα πέμπτο. Και θέλουμε να τα προσθέσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, Αθηνά?
1: Σε βλέπω κλείνει τα μάτια. Είναι κοινό παρονομαστή, είπα.
0: Μπράβο. Ο παρονομαστής είναι το κάτω, έτσι όπως είναι η γραμμούλα. Να ξέρετε ότι είναι διαίρεση. Δηλαδή τα δύο τρίτα σημαίνει δύο δια τρία.
1: Ναι, και δια τρία.
2: Σωστά.
0: Εντάξει. Ωραία. Κάτω τη γραμμούλα λοιπόν παρονομαστής, πάνω τη γραμμούλα Βασίλη.
2: Αριθμητής.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλουμε να προσθέσουμε δύο κλάσματα. Τι πρέπει να κάνουμε? Δύο τρίτα και ένα πέμπτο. Πρέπει να τα προσθέσουμε. Προσθέστε τα.
2: Να τα κάνουμε μόνιμα.
0: Πώς? Τι σημαίνει μόνιμα?
2: Να έχω τον ίδιο παρονομαστή.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, Αθήνα, λοιπόν?
1: Τώρα πώς θα τον κάνουμε? Δύο τρίτα και ένα πέμπτο.
0: Ένα πέμπτο.
2: Δύο τρίτα και ένα πέμπτο. Πρέπει να έχουν τον ίδιο παρονομαστή.
0: Ωραία. Πώς?
2: Τι θα κάνουμε για να έχουν τον ίδιο παρονομαστή? Θα κάνουμε.
0: Τι πρέπει να βρούμε,
1: καλά.
0: Τι πρέπει να. Όχι, δεν μαντεύουμε. Τι πρέπει να βρούμε? Τι πρέπει να βρούμε? Να τα κάνουμε όλα πέμπτα ή να τα κάνουμε όλα τρίτα? Ή να τα κάνουμε κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Πώς?
1: Τέταρτα.
2: Θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή των έναν με τον άλλον και θα γίνει 3 επί 5, 15 και θα είναι 15.
0: Εντάξει, λίγο μπακαλίστικο. Τι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά? Τι πρέπει να βρούμε? Έναν αριθμό που τι να κάνει και τους δύο παρονομαστές?
2: Να τα διαιρεί.
0: Ακριβώς.
2: Να μπορεί, ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.
2: Ορίστε.
1: Α, το ελάχιστο κοινό. Είδες, αυτά όμως βοηθάνε τώρα γιατί τα φρεσκάρουν και οι γονείς. Μην νομίζεις. Που
0: τα
1: διαβάζουν τα παιδιά.
0: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, άρα θέλουμε το πολλαπλάσιο και των δύο, το μικρότερο. Το μικρό, ο μικρότερος τρόπο, ο πιο εύκολος τρόπος για να το βρεις συνήθως είναι να τα πολλαπλασιάσεις αυτά. Υπάρχει και ολόκληρο, υπάρχει ένα σχήμα που κάνει. Θα σου πω, αλλά 3, 5, 15. Οπότε θα κάνουμε 15. Άρα, τα δύο τρίτα, τι το κάνουμε? Τι 15 το κάνουμε?
2: Τι?
0: Το 2 τρίτα. Έχουμε δύο κλάσματα, γονεί. Το 2 τρίτα και το 1 πέμπτο.
2: Ωραία. Το 2 τρίτα.
0: Το ελάχιστο κοινό πλαγιάζει όπω το 15.
2: Το 15, μπράβο. Άρα το κάνουμε.
1: 10.
2: Περίμενε, ρε. Πολλαπλασιάζει και τον αριθμητή. 10, 15.
0: Σωστό. Και το 1 πέμπτο πώ το κάνει, Αθηνά?
1: 5.
0: Τι 5? Τι 4?
1: Περίμενε. 1 δέκατο πέμπτο.
0: Το 1 πέμπτο.
1: Και θέλεις το 1 πέμπτο. Α, περίμενε.
0: Πώς το κάνεις σε 15?
1: Ναι, πρέπει να το.
0: Για κάτω
1: πρέπει
0: λίγο.
1: Να το διαιρέσω.
0: Φέρτε λίγο, θα σα το ξαπλώσω.
1: Ναι. Περίμενε. Τα 15.
0: Ναι.
1: 3. Ναι, 3-5. 3, 15.
0: 3, 15. Μπράβο, Αθηνά. Άρα έχουμε 10, 15 και 3, 15.
1: Ναι.
0: Προσθέστε τα.
2: 13, 15.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Αυτή τη δουλειά θα. Και τι καταφέραμε τώρα? Τι είναι τα 13, 15? Θέλω να μου πεις, όχι, τι από τι καταφέραμε, που τα προσθέσαμε.
0: Κοίτα, άρνηστα.
1: Άντε και τα προσθέσαμε.
0: Όλη αυτή είναι άρνηση, επειδή το πρόσθεσε ο Βασίλης.
1: Ναι, γιατί
0: και ήταν. Και τι κατάφερες τώρα, Βασίλη?
2: Έχεις 15 σοκολατάκια, έφεγες τα 13.
1: Ναι.
2: Πόσα σου μείνανε?
1: 2.
2: Αυτό είναι.
1: Και
2: αυτό
1: η γκρίνια που έφαγες εσύ τα άλλα.
0: Ενώ ας σου έλεγα από τα 15 σοκολατάκια, ο ένας έφαγε τα 2 τρίτα και όλος το 1 πέμπτο, τι θα καταλάβαινες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστώ. Πρωτόβρομος.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
11: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας. Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.

0: σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
4: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου. 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
14: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
15: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
16: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
17: Βασίλη!
18: Ο Φορτούνης το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα! 1-0 ο Φορτούνης!
19: Αθηνά Φαλίδου, κύριος Τρόπος.
20: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίσω όλα.
21: Πρωινά ναυάγια!
22: Στο ρυθμό 9.49.
23: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
24: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
25: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
26: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949.
28: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 6 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε εδώ στην εκπομπή Απόλυτο Ναυάγιο. Ήρθε η στιγμή να πάρετε στυλό, το φτερό αν έχετε, την πένα σας ή και στο κινητό, αρκεί να προσέχετε πάρα πολύ, δεν θέλω να το κάνετε όσο οδηγείτε, και να στείλετε το ποιηματάκι σας. Είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, μια στροφούλα, ένα δίστιχο, ένα στίχο, ό,τι γουστάρετε, με θέμα παύλα λέξη ημέρας,
1: τις
0: μπότες. Τι κερδίζετε, 50 ευρώ από Wagamama,
1: ναι,
0: για να πάτε να περάσετε καλά, να κάνετε και το κομμάτι σας, να πείτε ότι πήγατε, να το ζήσετε, να γευτείτε το καλύτερο σούσι, το καλύτερο ράμεν. Έχει πολύ ωραίες σπεσιαλιτέ και πραγματικά πολύ νόστιμες, με γεύσεις που δεν έχετε συνηθίσει να τρώτε. Και θα κάνετε αυτό το, θα βάζετε την μπουκιά στο στόμα και θα πείτε, ο να σου. Αυτό είναι λοιπόν το Wagamama, 50 ευρώ στο νικητή μας σήμερα που θα μας κάνει να γελάσουμε. Στο Wagamama υπάρχει all you can eat sushi, nigiri, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, ό,τι γουστάρεις, δοκιμάζεις τις αγαπημένες σου γεύσεις και έχεις και δίπλα ένα site ανά άτομο. Αλλά θέλει και λίγη προσπάθεια από εσάς. Αυτό πρέπει να βρείτε ποιο από τα τρία, Πιζεόλου, της Κηφισιάς ή του Golden Hall. Έχουν διαφορετικές μέρες και ώρες. Έχουν το all you can eat sushi. Και όσο τολμάς και αντέχεις να φας, τρως στο Wagamama sushi μέχρι να σκούσει.
1: Αρκεί να φτιάξετε ποίημα και να γελάσουμε που να έχει μέσα τη λέξη bot.

0: πρέπει και άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.
1: Λοιπόν, επιστρέφω με Ούγκα Challenge. Τα πράγματα έχουν φτάσει, καταλαβαίνετε, στο απροχώρητο. Να το δώσω και το τηλέφωνο για το ποίημα. 2-16. Α, έλα μωρέ, εντάξει.
0: 68-35-722,
1: να ξέρετε, όταν θα σας πω να πάρετε.

0: Ό,τι και αν πω, θα μπορούσαν να το πούνε και τα κατσαμπάκια.
1: Μπράβο. Περσικό χορό κιόλα θα μπορούσε να είναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπω ότι σοβαρεύω σιγά-σιγά.
2: Ναι.
0: Συνεχίζεται.
2: Δεν ξέρει τι ώρα είναι.
0: Ρε, παιδί μου, γιατί έχει. Έχει μια ξυνήλα η Αθήνα.
1: Η Αθήνα σήμερα
2: όχι,
1: την έχει.
2: Εγώ έχω ξυνήλα. Τι λέτε, με στο μέλι.
1: Μήπως γιατί έρχεται η ΙΤΑ.
2: Challenge.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες εργασίες εδώ πέρα.
2: Ο Αλέξανδρος μας ακροατές. Να μας μιλήσει, να μας πει τι είναι, ποιο είναι το σκορ.
3: Το σκορ είναι 2-1 υπέρ της Αθηνάς.
1: Μάλιστα.
2: 2-1 λοιπόν. Παίζουμε και σήμερα και έχουμε και την αυριανή που είναι ο τελικό.
1: Έχουμε ετοιμάσει.
0: 6-9-37-9-49-9-49 για τον. Πώς να το πω. Για το κύμα των υποστηρικτών των δύο παικτών, γιατί το επικαλούνται κατά καιρούς. Ναι. Και η Αθηνά λέει, ο κόσμος εδώ, η οργή.
1: Κυρίως η Αθηνά.
0: Η οργή του κόσμου και ο Βασίλης λέει στηρίζει.
1: Κυρίως η Αθηνά λέει.
2: Ναι, μάλιστα. Γιατί εμένα στηρίζει ο κόσμος κυρίως τα μηνύματα, να είστε έτοιμοι.
0: Επίσης, ναι, στα μηνύματα που αφορούν το θέμα ημέρας που είναι το άχαστο ρούχο, μπαίνετε κλήρωση για Diamond Doors. Σχετικό και άσχετο. Λοιπόν, πάμε. Θα σας λέω τις ημερομηνίες και θα μου λέτε ποιος γιορτάζει.
2: Δεν υπάρχει αυτό, αγάπη μου.
0: Μα δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τ' άλλο. Λοιπόν,
2: τι είμαστε εμείς στο εορτολόγιο.
0: 26 Οκτωβρίου.
2: Δημήτριος.
0: Σωστό.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: 9 Δεκεμβρίου.
2: Άννα.
1: Νίκος.
0: Η Άννα, 2. 6 Δεκεμβρίου.
1: Νίκος.
0: Σωστό. 2-1 είμαστε, έτσι. Συγκεντρωθείτε.
2: Έλα.
0: Δύσκολο. 12 Δεκεμβρίου.
1: Στέφανος.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Στέλιος.
2: Όχι.
1: Σπύρος. Σπύρος.
0: 2-2.
2: Είναι που, είναι που δεν το έχει.
1: Όχι, ρε, το σίγμα το κατάλαβα.
2: Ναι. Η μαγεία σου
0: παίζει. Δεν
2: το
0: μπορώ
2: παίζει
0: με την Αθήνα.
2: Δεν πειράζει, αγάπη.
1: Θα στεναχωριέμαι για την νίκη μου.
2: Εδώ τσακώθηκαν καρδέλα σφίση, αγάπη μου. Θα δει τώρα τι έχει να γίνει.
0: Πάντω έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
1: Τι?
0: Το παίζει, είσαι νυφίτσα, ναι, μεγάλη.
2: Μεγάλη.
1: Τι εγώ αυτό που έχω γνώσει.
0: Και πα και λε, τα παρατάω, δεν το έχω καθόλου. Και ξαφνικά σκαστρία μαζεμένα.
1: Φτιάχνω κρίμα.
2: Έλα.
0: 25 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
2: 25 Νοεμβρίου, Νικόλαος.
0: Όχι,
2: είναι το
1: ξανά.
0: Ναι! Μπράβο, Αθηνά!
2: Πανηγύρι στα πετράλαια να έχετε.
1: Αφροξυλάνθη.
0: 7 Ιανουαρίου.
2: Γιάννης.
0: Ναι.
2: Αγιανίου, γιορτάζει το σπίτι μου.
0: Α, τώρα θα πείτε ότι τα είχα στημένο για να το κερδίσει.
2: Είναι μεγάλη γιορτή του Αγιανιού.
0: 21 Μαΐου.
1: Κωνσταντίνα και Ελένη.
0: Σωστό! Τι γίνεται, Αλεξανδρέ.
2: Πόσο είμαστε?
0: 4-3.
1: Στα πόσο παίζω?
0: Ένα δύσκολο. Ένα δύσκολο.
1: Στα 5 είπαμε.
0: Ένα, ναι. Όχι, όσο θέλω εγώ. Τι όσο.
1: Πότε το είπαμε, καλέ.
2: Α, μέχρι να κερδίσω
1: την Στα 5 είπαμε προχθές.
0: Λοιπόν, ένα δύσκολο. 20 Ιουλίου.
1: 20 Ιουλίου.
0: Δεν θα πω τώρα βοήθεια για να μην λένε οι ακροατές ότι βοηθάω τον έναν τον άλλον.
2: 20 Ιουλίου είναι δύσκολο.
1: Λείπουμε σε διακοπές τότε, ρε παιδί.
0: Ανδρικό.
1: Μην κοιτάς το κινητό, του στέλνω μηνύματα.
2: Ποιος θα κοιτάει, παιδί μου? Τι
0: εσύ κοιτά.
2: Εσύ κοιτάς στο Viber. Δεν θα πιαστεί η τέτοια.
1: Δεν το βρήκα.
2: 20 Ιουλίου. Ανδρικό.
1: Λοιπόν, πες ανδρικό ή γυναικείο.
0: Συνεργάτη. Ανδρικό.
2: Δεν είναι Γιώργος.
0: Συνεργάτη εκπομπή μα.
1: Αλέξανδρος.
0: Όχι.
2: Όχι, Λουκάς.
1: Λουκάς.
0: Τηλεφωνικά βγαίνει.
2: Ηλίας,
1: ναι.
2: Του Αηλιά, προφήτη Ηλία. Του προφήτη Ηλία, μεγάλο πανηγύρι. Στο Κούμαρι, στο χωριό μου. Στο
1: Γρηγόρη Ατρίδη.
0: Σταμάτα να λες και τα γυρουρά.
2: Ναι, ναι, έπρεπε να το είχα θυμηθεί.
0: Φοβερό πανηγύρι. Ωραία, 31 Αυγούστου. Μισό λεπτό.
1: Έλα, αφήστε με.
2: 31 Αυγούστου.
1: Αφήστε με στην τέτοια μου και στην αυτή μου.
0: Έχασε.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν ξέρω τι έχω.
0: Μισό λεπτό για σιγουριά. Θέλω να μου πείτε. Ναι. 30 Αυγούστου, συγγνώμη.
1: Τώρα μου έβαλε εδώ πέρα την Ορθόδοξη, την Θεούσα, να ξέρει όλε τι γιορτέ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Αλέξανδρος.
2: Συγγνώμη,
0: 8 Νοεμβρίου.
2: 8 Νοεμβρίου του Αγίου Νικολάου.
1: Τα είπαμε, βέβαια.
2: Περιμένετε, θα λέω εγώ μέχρι να τέτοιο.
0: Γιορτάζουν πολύ.
2: Σαββά.
0: Όχι,
1: Σαββά είναι αυτό.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Και άντρες και γυναίκες.
2: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Όχι, το είπαμε. Το είπαμε, ρε παιδί
2: μου. Περίμενε, ρε παιδί μου. Μπορώ να λέω.
1: Λοιπόν,
2: και άντρες και γυναίκες.
0: Έλα, 8 Νοεμβρίου, είναι και κοντά.
2: Ναι, Ελευθέριος, Ελευθέριος.
0: Όχι, είναι κοντά.
1: Θα λέει για πες μου. Δεν ξέρουμε.
0: Άγγελος Αρχαγγέλου, είναι τον ταξιαρχών.
2: Δεν το είπες.
0: Ωραία. Λοιπόν, πόσο είμαστε, γιατί έχω μια τελευταία.
1: Είπα Άγγελος.
0: Για δύο πόντους.
1: Είπα Άγγελος, να ξέρετε πριν.
2: Δεν είπες, αγάπη μου, προχώρα.
1: Το είπα, δεν έχω λόγο να μην το πω.
2: Πότε, πριν, σε προηγούμενη ημερομηνία. Όχι.
0: Για δύο πόντους. Όποιος μου πει ποιος γιορτάζει με το χαρακτηριστικό που γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πάρει δύο πόντους. Αλλιώς, αν πείτε απλά ποιος γιορτάζει, θα πάρει.
2: Τι εννοείς με το χαρακτηριστικό?
0: Θα δεις. 21 Νοεμβρίου.
2: 21 Νοεμβρίου, μήπως είναι ο Άγιος Ελευθέριος?
0: Όχι.
2: Άγιος Αντρέας. Άγιος Αντρέας.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε άπειρα ονόματα. Ξεκινάω. Νίκος, Γιάννης, Παύλος, Πέτρος.
0: Άμα μου πείτε, είπα, ποιο γιορτάζει, θα πάρετε ένα βαθμό. Αν μου πείτε και γιατί γιορτάζει. Μια συγκεκριμένη κατηγορία που γιορτάζει εκείνη την ημέρα.
1: Α, λοιπόν, είναι οι Παρθένες.
0: Σωστά.
1: Γιατί
0: άρα,
1: άρα οι Παρθένες που δεν έχουν
0: παρέμβει. Οι ποιες!
2: Οι ανήπαντρες.
0: Οι Μαρίες, οι ανήπαντρες.
1: Κέρδισα, εγώ το βρήκα.
0: Δεν είπες όνομα, δεν είπες όνομα. Μας είπες για Παρθένες.
1: Μισό, μισό.
0: Πότε υπάρχουν Παρθένες και γιορτάζουνε.
1: Πότε
0: γιορτάζουνε Παρθένες και δεν υπάρχουνε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: Νίκος Απέργης, ρυθμός 949. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και σας έχω νέα, γιατί ξέρετε ότι σας δίνω αυτό που λένε heads up. Δηλαδή, σας το λέω λίγο πριν, για να ξέρετε. 10 με 12 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Πάντα λέω πότε, γιατί είναι πάντα. Έχουν μικρά παραθυράκια στη Βιοκαρπέτ τα φιλαράκια μου. Καλημέρα, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα και σε όλη την ομάδα, σε όλα τα καταστήματα. Στη Λάρισα καταρχάς.
1: Και εκεί τους ξέρεις.
0: Είναι φίλοι μου. Όλη η ομάδα της Βιοκαρπέτ.
2: Ναι. Είναι ωραία τα χαλιά.
0: Φίλοι μου, φίλοι μου. Λοιπόν, και πάντα ξέρουν τις ανάγκες σου και σε συμβουλεύουν. Λοιπόν, 10 με 12, 8.

0: φάση μετρό, άλυμος αν θέλετε να πάτε με μετρό. Αλλά πώς θα κουβαλήσετε τα χαλιά μετά. Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ, παιδιά.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεν πάρουμε το χαλί, θα πατήσουμε στο πλακάκι το κρύο και θα κρυώσουμε και θα πάθουμε κρυολόγημα και βουλωμένες μύτες κλπ. Και δυσκολίες στην αναπνοή. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για την ειρηνική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της ισορρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Μιλάμε για το Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για να αναπνέουμε πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα μας κλείνει τη μύτη.
0: 2-10-68-35-722 τώρα τηλεφωνείτε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. 50 ευρώ δώρο επιταγή να φάτε μέχρι σκασμού στο Wagamama. Να γουστάρετε, να κάνετε το κομμάτι σας, να πιείτε και τα κοκτέιλ σας. Ξαναλέω, 2-10-68-35-722. Θέμα, παύλα, λέξη, οι μπότες και ένα στίχος αρκεί.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράνη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα,

0: Εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να γουλιάζουμε, αλλά δεν αισθανόμαστε άσχημα ή άβολα γι' αυτό. Όπως έχεις ξυπνήσει έρχεσαι και αυτή είναι η φιλοσοφία των πρωινών ναυαγίων εδώ στο ρυθμό 949. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχετε την MasCard. Γιατί εντάξει, κι άλλα σούπερ μάρκετ έχουν κάρτες, αλλά ποια είναι η διαφορά εδώ στο Μασούτι? Γιατί πραγματικά τους νοιάζει και γιατί πραγματικά είναι οικογένεια και γιατί πραγματικά κάθε γειτονιά με το Μασούτι είναι έτσι το σημείο που συναντιόμαστε και κάνουμε τη βόλτα μας. Η MasCard μαζεύει, με τη MasCard μαζεύει 50 πόντου. Με 50 πόντου, α πούμε, κερδίζει άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνει 1 πόντο. Το θέμα ποιο είναι? Η άμεση εξαργύρωση. Δεν πα, δηλαδή, σου λένε τα μάζεψε, αλλά έλα την άλλη φορά που θα ψωνίσει. Αυτή τη φορά πα στο ταμείο και λε: να τι πόντι μου, θέλω να του εξαργυρώσω τώρα. Και φυσικά τους εξαργυρώνει σε μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια, μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη ήδη αριθμεί η MasCard. Είμαι ένα από αυτά και είμαι υπερήφανος. MasCard, απόκτησέ τη και δεν θα χάσεις.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Για τα δεδομένα του Ρούμπιο και της επίσκεψης και γενικότερα της Πέμπτης πρωί, είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι συνήθως. Μην φανταστείτε, πάντως η Μεσογείο είναι υποτελειαρισμένη προς τα κάτω. Το κέντρο με πρόβλημα και κυρίως η άνοδος της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Η Αττική Οδό από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι έχει υποτελειάρισμα και κλασικά, αν έρχεσαι στην πόλη αυτή την ώρα, στη Λεωφόρο Καβάλας, από το ύψος της Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο έχει σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
13: Σήμερα. Να πούμε το backstage τώρα, γιατί θα σκοτωθούμε μετά το Ugga Challenge και το κλιματιστικό. Έχουμε σκάσει εγώ και ο Ουγγαρέζο.
12: Έχει κρύο έξω.
13: Θα τα ανάψουμε, το καταλαβαίνει.
10: Έχουμε σκάσει.
14: Έχουμε σκάσει. Λίσα.
10: Έχουμε σκάσει.
14: Να βρω το στίχο, γιατί δεν έχω το στίχο.
10: Έλεος.
14: Και.
12: Λες θα έχει ζέστη στον καιρό. Θα ανάψεις κλιματιστικό.

0: τις πληρώνω, ρε.
1: Για βγαλμένο από τη ζωή. Τηλεφωνήστε τώρα 210-6835-722 γιατί λες και των χαμένων μαπών. Η λέξη είναι μπότες και 50 ευρώ από τα Wagamama. 210-6835-722 και μικρό βηματάκι, δεν έχουμε θέμα.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά Ναυάγια.

0: Νίκο Οικονομόπουλα με τις φίλες σου τις καλές. Ένοχο κορμί από τον Νίκο, εδώ ρυθμός 949 και τα πρωινά ναυάγια. Μην χάνουμε χρόνο, έχουμε πολλά να κάνουμε παιδιά σε αυτό το όν. Για παρακαλώ, έχουμε μηνύματα πρώτα. Έχετε μηνύματα, αυτά τα τρία ή
1: λοιπόν,
0: θέλετε?
1: Ο ναι. Γιάννης, παιδιά, έλα. Καλημέρα. Σαν τη γόβα στιλέτο σε γυναίκα που βγαίνει πρώτο ραντεβού και με δερμάτινα, δεν υπάρχει αξία ανεκτήμητη.
2: Σωστό. Στιλέτο, πού θα με πας για να τη φορέσω όμως?
0: Και αυτό σωστό.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Η γυναίκα είδες, το βλέπει πιο πρακτικά.
2: Ναι,
0: σου λες, εσύ θες να τη δεις, αλλά πού θα με πας?
2: Δεν θα πάω εγώ τώρα με τη γόβα στιλέτο για καφέ.
1: Νίκος, πιο κύριλε. Καλημέρα. Αυτό που φοράω συνήθως καλοκαίρι είναι λινό μπες παντελόνι, γαλάζιο λινό πουκάμισο χωρίς γιακά σε παρένθεση.
2: Αμάω.
1: Ναι, αλλά έχει και γαλάζια μάτια.
0: Μην βρίζεις τη μαμά σου.
1: Έχει γαλάζιο μάτι ο Νίκος, λογικό.
0: Αυτό λέω. Και πρέπει να έχει και ωραίο σώμα για να εμπιστεύεται λινό παντελόνι το καλοκαίρι, σημαίνει ότι έχει στιτό κορμί.
1: Νίκος, σου λέει ο Δημήτρης να στείλει φωτογραφία με τρόπο. Κατάλαβες.
0: Πάμε.
3: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Όχι εγώ, Δημήτρης. Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα, ποιητέ. Ποιο είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα. Ποιος είναι?
4: Ανδρέας, δεν συζητάω παραπάνω.
0: Λοιπόν, άκου τη λιγάδα. Επειδή έχεις γίνει λίγο στόκερ να πούμε και με έχεις ακολουθήσει από την προηγούμενη και, δεν πάω στο, θα πάω στην αστυνομία. Θα πάω. Θα παίξεις, αλλά δεν θα συμμετέχεις για το δώρο.
2: Γιατί
4: δεν παίζει για το δώρο, το έχω ήδη στείλει.
1: Ωραίος.
0: Ο να σου πω και πλησιάζει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το κονέ σου με το φούρνο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται. Το έχω υπόψη μου. Ωραία, βρεθούμε.
0: Χρειάζομαι τους άρτους.
1: Για φοράει το ραντεβού να μας πει.
0: Εσύ τη λιγάδα τι φορά στο ραντεβού? Φέρνει την κουτάλα του από το φούρνο.
4: Ναι, ρε, μαζί, ό,τι θέλετε.
0: Λέγε ρε,
4: μόνο την ποδιά μου.
0: Λέγε ρε, τι φορά.
4: Τώρα.
2: Στο πρώτο ραντεβού, τι τώρα. Δεν στημεύτουμε.
0: Και πού έχεις τα δάχτυλά σου? Λοιπόν, έλα, πάμε για την ποιήση, έλα. Ναι.
4: Λοιπόν, και δεν.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Έλα.
4: Λοιπόν.
1: Έλα.
4: Το πείμα μου ακροβατή γενικώς.
2: Α, κατάλαβα.
4: Ακροβατή.
0: Πάμε.
4: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Έτσι.
4: Μου είχες νέψει τότες. Μα έμεινα με το καναρίνι στο χέρι.
0: Μπράβο.
4: Φορώντας μόνο μπότες.
0: Ωραίο.
2: Okay.
0: Ωραίο.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό, αγάπη μου μεγάλη?
0: Ναι.
4: Νιώθω τόσο μόνος μου. Κάτι ήθελα να γράψω για το κεφάλι.
0: Ναι. Το πάνω κεφάλι, ελπίζω, έτσι.
2: Αυτό ήταν.
4: Αν θέλεις να ανοίξεις τις αγάπης μου τις πόρτες.
2: Ναι.
4: Βγάλε το πουκάμισο εκτός από τις μπότες. Είχε πει η Πεπάρα.
0: Ισχύει.
4: Εν τέλει όμως έμεινα να κοιτάω τρεις τελίτσες, άρα.
2: Μάλιστα.
0: Έλα, κι άλλο. Τι πες, ξαναπες το τελευταίο στιγμό, ναι.
4: Δεν ξαναβάζω πια όσο κι αν μου αρέσουν. Θα μείνω με τις παντούφλες μου μέχρι να με καλέσουν.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Είσαι συγκινητικός σε τη λιγαλά.
2: Ερμηνεία δυνατή.
0: Μου σκέψαμε.
2: Ναι, ναι, είναι δυνατός.
0: Πολύ καλό.
4: Ήταν για τα πρώτα.
0: Τόσο, για τα μάρμαρα. Έγινε, έφυγες. Έφυγες και θα πάω στην αστυνομία. Παρακαλώ, ναι, γεια, καλημέρα. Ποιος είναι? Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, καλημέρα σας, τι κάνετε?
5: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ. Γεια σου, ρε Άγγελ.
2: Καλώς
0: τον είναι τον Άγγελο και τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Να είστε καλά, αλλά ότι γιόρταζα 8 Νοέμβρη δεν το ξέρα, Μαθηνούλα μου.
2: Δεν το ξέρα, αγόρι μου, με συγχωρείς. Και εγώ έχω και οικογένεια.
1: Είπα. Εγώ το είπα και με φάγανε.
2: Έχω και οικογένεια που γιορτάζει.
0: Δεν το είπες, αγοράκι. Έλα, Άγγελ.
5: Σε συμπαθώ, αλλά δεν το είπες.
0: Δεν το είπες.
1: Καλά, θα το βάλουμε στο
0: βάρο. Βασίλη, δεν το είπες. Κανένας δεν το είπες. Έλα, το είπες από μέσα σου. Έλα, Άγγελάκο μου, πάμε, αγόρι μου.
5: Ξεκινώ.
2: Ναι.
5: Τις μπότες σου, κουκλίτσα μου, τις είδα στις εκτόσεις. Και εσύ νομίζεις πως με αυτές εμένα θα
0: Μη ρε παιδάκι πάνω στο κατώ. Στην καταπιο... Εντάξει.
2: Ναι, ωραία.
5: Στον
2: ναι.
5: Τοίχο και θα ζητάς να δώσω παραδάκι. Μα μόνο το δεξί μου εσύ θα πάρεις αρχείο.
0: Μη ρε Άγγελε, σε παρακαλώ ρε Άγγελε τώρα. Καλά δεν περνάγαμε ρε παιδάκι μου.
5: Ναι. Και να το παίξεις φυσικά σε με, κυρία, να σε μάνες.
1: Τι είπες?
5: Λέω να γίνει μια κατάθεση μετά το Excel που ανέφερα, το αρχείο,
2: ναι,
5: το Excel.
2: Ναι.
5: Να γίνει μια κατάθεση και να το παίξεις φυσικά.
0: Μη ρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ.
5: Κυρία να είσαι με άνεση.
2: Κυρία να είσαι με... Έλα, καταπληκτικό τιμή και μία άνθρωπο.
0: Έμα να βγάλουμε να πάθουμε κανένα έφραγμα.
2: Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος.
0: Μα αυτό το θέμα.
2: Κέρδισε. Εγώ σου λέω έχει κερδίσει, το λέω.
0: Έχουμε άλλον.
1: Λοιπόν, τον κρατάμε.
0: Κρατάω, είναι δυνατός ο Άγγελος. Κρατάμε Άγγελο και πάμε παρακάτω. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα, αγόρι μου.
6: Πρωινά ναυάγια.
1: Ναι.
0: Έλα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Θοδωρής.
0: Έλα, ρε Θοδωρή. Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Ρίχτω.
0: Ναι. Περίμε.
5: Μια στροφή, έτσι.
0: Μια στιγμή να ρωτήσω. Από πού μας τηλεφωνείς, θέλω να μάθω.
5: Από Θρακομακεδόνες.
0: Ωραίος, αυτό ήθελα. Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, αγόρασα μία μέρα μπότες με λιστάλαχτες.
0: Ναι.
5: Ψηλές, δερμάτινες, βαριές.
0: Ωραία.
5: Και ακατάλληλες.
0: Ωραίος.
5: Μου είπε ο πολιτής πως ήταν της μόδας.
0: Ναι.
5: Και ας ένιωθα εγώ σαν τον μπαμπά της Ρόδας.
0: Ωραία. Καμικάζει, αγάπη μου.
2: Πολύ καλός.
0: Ωραίος. Έλα, πολύ άλλος.
1: Έλα, Θρακομακεδόνες.
0: Ωραία, και μανιτζέβελο πήμα, μικρό, ωραίο.
2: Τόσο όσο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Θοδωρή.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Έλα, πάμε στο... Έχουμε άλλη μία. Έχουμε. Βάγια. Άλλη μία. Κοίτα. Πάμε άλλη μία.
2: Όχι, ναι. Δεν γίνεται φασαρία.
0: Ναι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά είσαι.
7: Ακούμε.
0: Έλα, ρε, ακούγεσαι. Καμπάνα. Πώς σε λένε.
7: Ζήσεις.
0: Έλα, ρε, Ζήση. Αυτό είναι όνομα. Αυτό είναι ωραίο όνομα.
2: Μου αρέσει και εμένα.
0: Είναι ωραίο όνομα. Λοιπόν, έλα, Ζήση. Πού είσαι καταρχάς, πού μας τηλεφωνείς εσύ.
7: Λοιπόν, τώρα από Εγάλικο μετρό.
0: Εντάξει, μετρό. Ακούω.
2: Ωραία.
0: Πάμε. Πάμε.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούς.
7: Λοιπόν, απόψε έχω ραντεβού. Δεν ξέρω τι να βάλω. Έχω σκουριάσει και σε αυτό χωρίς να υπερβάλλω.
0: Έτσι.
7: Θα βάλω μάλλον κόκκινο που λένε ότι, μου μένει, ότι σου μένει και μάλλον κάτι κίτρινο. Αχ, τι θα δει καημένη. Όπως και να έχει άλλωστε, έχω τις νέες μου μπότες. Με αυτές αγαπάω σίγουρα. Α, να πάρω και κάπου.
0: Γιατί
1: ο καλύτερος νομίζω.
2: Φοβερός.
0: Να μπλέξουμε τα μπούτια μας με το ποίημα του Ζήση.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, Ζήση, αύριο πάω Παρίσι. Ωραία, το τσίπησε.
1: Εγώ νομίζω κέρδισε.
2: Έλα,
0: το πήρες, Ζήση, το πήρες.
2: Όχι τίποτα άλλο, φίλε, αλλά είσαι στο μετρό και ακούς πρωινά να βάγει. Κατάλαβες,
0: respect, respect. Κέρδισες, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
2: Βάζουμε νερά από τις 7.
8: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή, 800 γραμμάρια, 5,29. Γάστρα φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2,99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1050 γραμμάρια, 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης.
11: Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
13: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
12: Και... τουμπανό!
13: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
12: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
13: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
12: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
14: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

δύσκολα μονοπάτια. Τα περπατήσαμε μαζί, στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα

0: ξέρεις ποτέ. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
1: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
0: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
1: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
3: Nor Club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
8: Πύρα Κορώνα Φιάλι 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
7: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
8: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
7: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Διανή, μόνο 4,20 το κιλό.
8: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
7: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... του μπανό.
11: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Car Audio Zorbas. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
12: Car Audio Zorbas. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Car Audio Zorbas. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
12: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2 και 69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι soft 400 γραμμάρια 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μας πει.
1: Όταν πάμε στο σχολείο σε αυτοκίνητα, ακούμε μόνο ρυθμό.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
0: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: και Κυριακή.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
1: στα εποχή. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
9: το ΣΥΠΑ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. από εμάς για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ρόδος Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
4: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
11: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
13: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
14: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
13: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία, 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία, 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
13: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
14: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
13: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
14: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
16: Παιχνίδι στα μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
17: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
18: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
19: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Μια λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
7: τα καλύτερα
6: εποχή
7: μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Elite φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
12: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Πάμε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
5: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της επιχειράς.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τεσβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
13: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 8986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: με αγαπούσες και όποιος δεν μας αγαπάει να πάρει το δρόμο που του πρέπει, τον αγύριστο. Δεν θα καθόμαστε να παρακαλάμε ανθρώπους που δεν μας έχουν προτεραιότητα. Θα μου πεις, γιατί το κάνουμε τότε Γιάννη μου? Γιατί ήμασταν αξιοπρεπείς. Δεν πειράζει, πορευόμαστε όπως και να έχει, γιατί είμαστε εδώ στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα στο The Γιάννης Κατινάκη Show με το Γιάννη Κατινάκη, αυτοαναφορικό όσο δεν πάει. Να δώσω τα φιλιά μου στη Δήμητρα που μόλις έστειλε στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα χαμηλώστε τα φώτα, γιατί έρχεται ολοταχώς και με φόρα το δίλημα του Γιάννη, που σήμερα είναι καυτό και επίκαιρο. Και αν μου πεις τη γνώμη σου για το δίλημα, κερδίζεις και δωράρα. Οπότε δεν μιλώ άλλο, να πέσουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθε και σήμερα το δίλημα, και είναι καυτό και τσουρουφλάει και πολύ επίκαιρο, έτσι. Το ρίχνω αμέσως. Θα συνεργαζόσουν ποτέ για δουλειά με φίλο ή φίλη? Τώρα, μετά από αυτά που έχουμε ακούσει, είναι το ηρωικό το όχι του μεταξά. Όχι Παναγιά μου, όχι Χριστέ μου. Γιατί χάνονται ισορροπίες με το φίλο ή τη φίλη. Πρέπει να υπάρχουν όρια στο επαγγελματικό, γιατί μετά κάνετε η μπάλα. Επίσης, έχεις ένα φίλο το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι, τζίμπλα βραχονισίδα, 8 ώρες εκεί πέρα, στην επιστροφή μετά το βράδυ για το ποτό και το φαγητό, και στο σπίτι μετά για άραγμα. Θα πεις, σε ξέρασαν τα σηκώτια μου, δεν θέλω να σε ξαναδώ, προτιμώ να βγάλω χαλά από το να δω τα μούτρα σου πια. Πρέπει η φιλική σχέση να προστατεύεται και να περιβάλλεται από ωραίες χαρές και ωραίες στιγμές. Όχι να είσαι στη δουλειά με το συχτήρι και να βλαστημάς μαζί με τον άλλον. Επίσης, όταν δουλεύεις με το φίλο. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα τώρα. Μην πω για Βύση Καρβέλα, θα τα πω σε λίγο. Όχι, παιδιά. Τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη. Ο συνεργάτης συνεργάτης, ο φίλος φίλος και ο σύντροφος σύντροφος. Όταν μπουρδουκλώνονται όλα αυτά, σου γίνουν τα νεύρα κρόσια και τα γεννητικά όργανα τρίματα. Έχω να πω εγώ. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber μας 6937 949 949. Και αν πεις τη γνώμη σου, μία από τις επικρατέστερες γνώμες θα κερδίσει τραπέζι για το Χριστάρα, να πάει να φάει, έτσι, ωραία και καλά, να μερακλώσει. 60 ευρώ τραπέζι για εσένα από το Χριστάρα, αρκεί να μου στείλεις στο 6937 949 949 τη δική σου γνώμη για το σημερινό δίλημα. Και επίσης συνεχίζω ακάθεκτο, σε πάω roller coaster. Ελεύθερος για μια ζωή, Κωνσταντίνος Αργυρός, και μένεις μαζί μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, και στη συνέχεια έρχονται τα καλύτερα.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και έχω λόγο που είμαι καλά. Πρώτον, είμαι στο ρυθμό 949 και ακούω μόνο επιτυχίες. Και δεύτερον, μπήκε αγόρι καυτό στο στούντιο, Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Βέβαια, ναι, δεν είμαι και ο επισκέπτης, πώς το λέω, απρόσμενος, πώς το λέμε.
1: Όχι, Στέλλα, καλή δεν είσαι, δεν μου το θυμίζεις.
2: Εντάξει, καλή είμαι κι εγώ όμως.
1: Καλή είσαι, καλή. Πώς το λέτε το πρωί, Ουγγαρέζα.
3: Ναι, ναι. Έχουμε τώρα, ήμουν στο γύρισμα, τώρα αυτό κάναμε.
2: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και που συνεργαζόμαστε και που είμαστε στην ίδια οικογένεια. Γιάννη, θέλω να στο πω να το ακούσει όλος ο κόσμος.
1: Είμαστε, βέβαια.
2: Στο έχω πει και κάτι δίαν.
1: Και εγώ σε αγαπώ, μ' αρέσεις πολύ. Βέβαια, είμαι ο μικρός αδερφός της οικογένειας, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Ο μικρότερος.
1: 2,5 ετών.
2: Για μένα. 2. Θέλω να ξέρεις, για μένα είναι πιο σημαντικό να σε εκτιμώ από το να σε αγαπήσω κάποια στιγμή.
1: Γιατί
2: είναι
1: εκτίμηση,
2: πολύ σημαντικό για μένα αυτό.
1: Η εκτίμηση φέρνει την πραγματική και ουσιαστική αγάπη, όχι η φούμαρα. Μιλάμε δίκη φλέση.
2: Είπαμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Στα άκρα είμαστε. Μπείτε του καλά.
2: Και έχουμε να κάνουμε και πράγματα.
1: Έχουμε να κάνουμε πράγματα.
2: Θα γίνουν πράγματα.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πει στον αέρα θα
2: γιατί
1: τα κάνουμε.
2: Γιατί δίπλα, τι δίκανο είναι αυτό που έχετε φτιάξει εδώ με τα μικρόφωνα.
1: Ποιο δύο τα θέλω στο μόνο τα μικρόφωνα. Με το ένα δεν χορταίνω. Θέλω δύο μικρόφωνα για να χορτάσω.
2: Για πε.
1: Πότε είσαι ελεύθερο, ποιο Σαββατοκύριακο είσαι ελεύθερο.
2: Το επόμενο. Σάββατο.
1: Να πάρω του κάμερα μάνα
2: να τα ετοιμάσει όλα τα σα συνεργεία και τα λοιπά. Θέλω μπούμαν, θέλω ηχολήπτε, θέλω ρίχτε μου φώτα.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι σαν ψινάκης κακώς βάζεις πια μαλλί γιατί έχει μακρύνει η φράντζα.
2: Ναι.
1: Έχεις γίνει πια Ποκαχόντας.
2: Σχεδόν.
1: Είναι
2: ξέρεις τι έκανα τώρα. Έκανα και το άλλο. Ξύρισα τα γύρω-γύρω για να μην φαίνονται τα γκρίζα.
1: Σαν τη Βύση που είναι και επίκαιρη στο νάιλον.
2: Σαν τον Καρβέλα περισσότερο.
1: Σαν τον Καρβέλα. Δημήτρη μου, σ' αγαπώ. Είσαι ο καλύτερος.
2: Να σε καλά, γουρμ.
1: Σε φιλώ και περνώ σε Νίκο Κουρκούλη, έτσι.
4: Το... Σε Νίκο Καρβέλα.
1: Όχι, σε λίγο. Έχω να πω σε λίγο να ξέρεις, να δώσω συμβουλές στην Άννα Βύση.
2: Ωραία.
1: Πώς μπορεί να κρατήσει τα τραγούδια της με κάποιες μικρές αλλαγούλες.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα με ακούσει?
2: Ακούει
1: όχι.
2: Σίγουρα ρυθμό 949, η Άννα είναι γνωστό.
1: Έχει πάει στα εξωτερικά τώρα. Έχει πάει τα αεροπλάνα. Λοιπόν, Νίκος Κουρκούλης να γίνει.
2: Μέσω Soundies.
1: Μέσω Soundies μας ακούει η Άννα Βύση λοιπόν. Νίκος Κουρκούλης για το κέφι το καλό. Και τόσα δειλινά. Έλα λίγο, λύκνισέ το και κούνα το, σπάστο.

0: Τα πλήθη θέλω να μαγέψω κι εγώ κάθε απόγευμα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα και καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στην παρέα μας. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Γιάννης Κατινάκης και παιδιά, αλλαγμός και αρμαγεδόν γίνεται χαμός στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη κόντρα των αιώνων. Βεβαίως, εις τον αιώναν των αιών, εις τον αιώνα των αιώνων. Η γραμματική πια πήρε υλικοφόρο και πήγε μακριά. Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, παιδιά, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και βγήκε σήμερα πουρνό-πουρνό είδηση ότι Νίκος Καρβέλας, στενοχωριέμαι ρε παιδιά, απαγορεύει στην Άννα Βύση να ξαναπεί τα τραγούδια του. Άνοιξε πέτρα για να μπω, χάνω το τραγούδι που αγαπώ. Όμως εγώ, πολυμήχανος Γιάννης Κατινάκης, και απευθύνομαι στην Άννα Βύση που είναι στο εξωτερικό, έχω βρει τη λύση, βεβαίως, να συνεχίσει να λέει τα τραγούδια με κάποιες μικρές ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Δηλαδή, αντί για τα κακά παιδιά, θα πει τα καλά παιδιά, διότι περνάμε και ένα μήνυμα. Τέλος πια με τα γαϊδούρια, θα στοχεύσει στο καλό το παιδί, έχει και κοινωνικό μήνυμα. Δεύτερον, αντί για κλίμα τροπικό, θα πει το κλίμα μεσογειακό για να προωθήσει και τη μεσογειακή διατροφή που είναι η καλύτερη, αγκουροντομάτα και τα μυαλά στα κάγκελα. Επίσης, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη και η στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Δίπλα είναι, πολύ κοντά. Αντί για τραύμα, θα πει το μόλοπα. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, πες το Ιόνιο, δεν έγινε και κάτι. Αντί για λεκέ, μπορεί να πει τη σφουνιά. Χριστέ μου, δεν είμαι καλά. Αντί για κραυγή, μπορεί να πει την καρύδα. Το στόμα μου ανοίγω και βγάζω μια καρύδα. Επίσης, θες έρημη πόλη, ξέφρενη επαρχία. Μάλα, τα μάλα. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Τα μαθητικά τα χρόνια, τα διδακτικά τα έτη. Κατάλαβες, είναι και πιο κυριλάτο, είναι πιο πανεπιστημιακό. Και αντί για αίμα, μπορεί να πει τα ούρα ή την ουροκαλλιέργεια. Λύσεις υπάρχουν, παιδιά, μην απελπίζεστε. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές ή αναβίση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας. 6937-949-949. Πέρα από την πλάκα, παιδιά, εγώ στενοχωρηθεί πολύ με όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν ένα σύμβολο αγάπης, ομολογουμένως. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε. Θα μου πεις σε μάντης, αμαλάχη γίνομαι και Μαντάμ Ζαΐρα. Και πριν περάσω στο Θοδωρή Φέρι και είπες για την καψούρα. Όπα, sorry, break, παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατός.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.

0: φορτηγό, περνάμε υπέροχα.
1: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
2: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
4: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
3: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport.

0: 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
5: τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση. Ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: θα ήρθα με φόρα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Και τι λαχταρούσες? Εμένα, ε, δεν με λαχταρούσες. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα πεμπτουλίτσα, ωραία μερούλα. Γλυκοχαράζει το Σαββατοκύριακο, γλυκοχαράζει ξεκούραση, το ξύσιμο με τσουγκράνα και κασμά. Και το γλεντοκόπι εννοείται, γιατί αύριο Παρασκευούλα θα τα σπάσουμε. Επίσης, βλέπω μηνυματάκια πολλά και ωραία στο Viber μας. Τα φιλιά μου, στο Γιώργο, την Κωνσταντίνα, τον Αντώνη, τον Μανώλη, τον Ανδρέα, τη Δήμητρα, τη Χρύσα. Καλέ, χαμός γίνεται. Έχουμε στήσει χώρες περίδα, αλλά θέλω να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα. Γιατί εντός ολίγου έχουμε την υπερπαιχνιδάρα μας, τη Σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει, τραγουδά, εγώ πάω σε οριλά και κερδίζει και δώρο. Επίσης και επιπροσθέτως, γιατί μιλάω και κυριλάτα, το δικαστήριο του Γιάννη, που λύνω το δικό σου σπαραγμό στον αέρα του ρυθμού και πάλι κερδίζει δώρο. Είμαι πραγματικά η Βασίλης παντός καιρού. Θέλω κι άλλα μηνυματάκια όμως στο Viber μας, 6937-949-949. Η ζέστη δεν λέει να φύγει, λαλάκα Παναγιά μου και Χριστέ μου, υδρώνουν οι μασχάλες και βρωμάνε και τσικίσια φέτα. Τέλος, ας έρθει κάποια στιγμή ο χειμώνας, έχω φτάσει στα μη περαιτέρω, όμως και με χειμώνα και με καλοκαίρι το κέφι είναι εδώ, γιατί συνεχίζω με το Θόδωρα. Θόδωρας φέρεις και είπες, πάμε λίγο στην καψούρα, ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Δεν το λέω ωραία? Βλέπω κάποια βλέμματα εδώ που δεν μ' αρέσουν, ε. Δεν το λέω ωραία?
1: Ναι,
0: ναι.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
8: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
7: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
8: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
7: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
8: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
7: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
13: Την Κότα.
14: Εγώ θα κάνω γυδά.
12: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
14: Γιαγιά καπνίστρια.
15: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
16: Όλη μέρα ρυθμός.
17: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 9.40.

Τι γίνεται, παιδιά μου, τι χαμπάρια και πώς είμαστε. Είμαστε καλά. Και γιατί να δεν είναι να μην είμαστε. Άμα είσαι εδώ στο ρυθμό 949, το κέφι είναι μονόδρομος. Γιάννης Κατινάκης, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 8. Δύο ώρες γεμάτες και μπαμπάτσικες. Και γεμάτες με τι? Πρώτον, με επιτυχίες. Επιτυχιάρες να φάνε και κότες. Δεύτερον, με πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουμε και τη συνέχεια τη σκάλα του Μιλάνου. Το παιχνίδι Θεσμός, το οποίο βγαίνεις, μου τραγουδάς, εγώ θέλω να φύγω μακριά. Και κερδίζεις δωράρα επίσης στο δικαστήριο του Γιάννη. Έρχεται ολοταχώς, εισαγγελέας παραρίο πάγο Γιάννης Κατινάκης, σου λύνει κάθε πόνο, πρόβλημα και καημό και εννοείται κερδίζεις και εκεί δώρο, έτσι. Να δεις ποιοι είναι οι γαλαντόμοι. Τα μηνύματά σου περιμένουν αγωνίως. Πού αλλού στο Viber μας, τζαμπουίτα, είναι μην το τσιγκουνεύεσαι. 6937-949-949. Η ζέστη είναι ακόμα αδιανόητη. Έχουμε 15 Αύγουστο που είναι παχές ημίγες. Αύριο θα βγω με μόνο κίνη. Χειμώνας δεν θα έρθει ποτέ. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ πέρα και η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η τρύπα του όζοντος είναι τόση. Να με το συμπάθει. Θα κάνουμε Χριστούγεννα με μαγιό σε την Αυστραλία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά τίποτα δεν μας πτωεί. Ίσως εσένα να σε πτωεί λίγο η κίνηση, γιατί είναι αυτή η ώρα η δύσκολη, αλλά σε λίγο θα ενημερώσουμε. Θα τα βρούμε όλα όπως κάθε μέρα με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ο Θεός να την κάνει. Ξεκινάω ρομαντικά με Καντάδα και Απόν, έτσι για το καλό. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις μαζί μας. Αναλαμβάνω εγώ προσωπικά να καθαρίσω για σένα και ο Απόν επίσης με την Καντάδα του.

ό,τι και αν ψάχνεις θα το βρεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες. Και Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως, βεβαίως, κάθε απόγευμα είμαι εδώ για σένα, στο τιμόνι αυτής της εκπομπής, The Γιάννης Κατινάκη Show, για να σου κρατάω την πιο ωραία παρέα, γιατί είναι αυτές οι δύσκολες, οι πονεμένες ώρες της κινήσεως και λες, πού θα βρω ένα πάγκιο, πού θα γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω από τη δουλειά και από τα ξενύχτια, σε μένα, ακούμπα στον νόμο μου, ακούμπα, ακούμπα, γιατί τώρα φοράω πάλι τον ερώτα γέρι μου, βεβαίως, γιατί ήρθε η στιγμή να ενημερώσω για το τι συμβαίνει στους ρημαδιασμένους δρόμους της Αθήνας και να μπει παρακαλώ πολύ τσιφτετέλη κινήσεως. Κούνα το σπάστο, σπάστο και εγώ θα σου πάρω άλλο για να ρίξω βλέφαρο στους χάρτες. Ή Παναγιά μου, λέρωσα το μάτι μου, για να δω πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά. Δεν μπορώ να δώσω φλούδες ελπίδες. Φλούδες ή φρούδες είναι το σωστό. Δεν έχει καμία σημασία. Ξεκινάω από το ρημαδιασμένο τον Κηφισό, ο οποίος έχει το κακό του το χάλι. Κατάραστο λαδέμπορα. Κατάραστο λαδέμπορα. Καλά, τη μεταμόρφωση δεν τη λέω καν. Κάθε μέρα γίνεται εκεί πέρα πραγματικά συναυλία της Lady Gaga. Προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει ένα μικρό αρέωμα, σαν μικρή καραφλίτσα. Μη φανταστείς, κίτρινο είναι, σαν να έχει λίγο ύκτερο. Και από γαλάτσι και μετά η κοκκινάδα, το πατοπετές που μαρώ, είναι εκεί για να σου σπάσει τα νεύρα. Και Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, Πειραιά. Μορ Πειραιά, τι κάνετε. Οκτώβρη μήνα, τι πάτε και κάνετε Πειραιά. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάω και Κηφισίας. Τι το ήθελα, μαύρη ώρα και στιγμή. Κατακόκκινη. Φεύγεις από εκεί, κάτσε πάλι να υπολογίσω. Κάτσε, ναι, ναι, ναι, όχι. Φέτος όχι, του χρόνου όχι. 2065 όμως μπορεί να έχεις φτάσει και σπίτι σου. Τα ίδια ισχύουν και για Μεσογείον και για Αλεξάνδρας. Μορ και για Ποσειδώνος. Έχει ξετσουνήσει η Ποσειδώνος ξαφνικά και έχει πάρα πολύ κίνηση. Ελπίδα δεν υπάρχει καμία. Οπότε και τις 3 ώρες της εκπομπής θα είσαι στο αμάξι. Τι ωραία, πόσο κέφι, για να με ακούς. Οπότε τα θετικά ποια είναι? Θα φτάσεις, όχι, δεν θα φτάσεις και θα προλάβεις και τη σκάλα του Μιλάνου να παίξεις και να τραγουδήσεις. Και θα προλάβεις και το δικαστήριο του Γιάννη. Μη σου πω, θα προλάβεις και τη Δευτέρα Παρουσία. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν τα πράγματα, καθόλου. Και περνάω ευθύς αμέσως σε Γιώργο Σαμπάνη. Έτσι, σ' αφήνω τώρα. Όπα τη, τρόμαξα, Παναγιά μου. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο. Τον άτυχο τον κόμενο.

μας η Δευτέρα και εσύ είναι και οι δυο πόντους που λέει και ο σοφός λαός, γιατί σήμερα είναι Πεμπτούλα και γλυκοχαράζει το Σαββατοκύριακο και το περνάμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, 8 Σαββατοκύριακο, τις καθημερινές, κατάλαβες. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, σου έχουμε ετοιμάσει υπερεκπομπάρα και σήμερα με πάρα πολλά παιχνίδια στη συνέχεια, δώρα και εννοείται αδιανόητα πολλές επιτυχίες. Και έχω έρευνες, όχι μόνο για τη στεριά, αλλά και από το θαυμαστό κόσμο της θάλασσας, γιατί θα μιλήσουμε για τα γκομενικά του χταποδιού, αφού τα δικά μας είναι απέσια, ας μιλήσουμε για του χταποδιού. Τα θηλυκά χταπόδια λοιπόν, λέει, όταν δεν έχουν διάθεση να ζευγαρώσουν, κοίτα να δεις, τα θηλυκό χταπόδι είναι και μπαμπέσικο, μπορεί λέει, να στραγγαλίσουν και να φάνε το αρσενικό. Και είναι η εξής απορία η δική μου. Τόσο καλά περνάνε τα χταπόδια που εμείς οι άνθρωποι πια στείλουμε εξόβεργες με το δίκανο περιμένουν να χτυπήσουν κανένα γκόμενα, καμιά γκόμενα, και το χταπόδι σου λέει δεν θέλω. Και απλά δεν θέλω, σε στραγγαλίζει κιόλας. Θέλω να γίνω χταπόδι, παιδιά. Θέλω να γίνω χταπόδι. Είναι ζηλευτή αυτή η ερωτική ζωή. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τα νεύρα και θέλουμε να στραγγαλίσουμε τους άλλους από τη στέρηση και την έλλειψη. Σκέψου πόσο χορτάτο είναι το χταπόδι. Λοιπόν, αλλά γι' αυτό η μοίρα του να γίνεται μελαδολέμον και ξυδάκι. Ενώ εμείς είμαστε τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, πολλά φιλιά να δώσω στη Φωτεινή που μόλις έστειλε, τον Αντώνη, η Ροζαλία και το Χρήστο. Μουα, μουα, μουα, μουα. Τέσσερα φυλάκια για τον καθένα. Υπενθυμίζω για ακόμα μία φορά, γιατί ξεχνιέσαι, έχω καταλάβει ότι ξεχνιέσαι. Έρχεται η σκάλα του Μιλάνου ολοταχώς και με φόρα που θα τραγουδήσεις και θα πάρεις δωράρα. Και τέρμα τα λόγια, γιατί έρχεται ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης.

0: πάνω, μη βαριέσαι, μη βοθρονιάζεις. Πάρε τηλέφωνο Αναχείρας και πληκτρολόγησε. 210-6835-722. Μου τραγουδάς και το δώρο είναι δικό σου. Και όσο μου τηλεφωνείς, εγώ θέλω να σου πω ότι για κάθε ξενύχτη υπάρχει και ένας λόγος. Μα θα είναι έξοδος, δουλειά, θα είναι gaming, σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο. Τώρα όμως υπάρχει και ένας ακόμα λόγος. Για Mac. Mac Value Night από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Δύο από Mac Double και δύο Double Chicken, όπου χαμός θα γίνει, μπεργκεράρες, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό, με 6,95. Περισσότερα στο mcdonalds.gr. Βλέπω τηλεφωνάκια, αλλά λίγο σούρνεστε, παιδιά. Δώρο θα πάρετε, για το όνομα του Θεού. 210-6835-722. Δεν θες το δώρο, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Α, τώρα πήρατε μπρος, τώρα κάτι γίνεται. Πάνω σε ακούσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με παιχνίδι. Πάμε λίγο.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Όλοι μαζί.

0: μάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη

0: διάφορα στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Πήρα 10!
6: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
5: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
7: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.

0: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: και πάλι στην παρέα σου. Καλησπέρα, welcome and congratulations. Συγχαρητήρια γιατί έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή, την καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8, πεμπτούλα σήμερα, με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Καλύτερο από ό,τι θα έπρεπε για την εποχή. Δρώνουμε ακόμα, βρωμάνι μας χάλες, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Δεν θα έρθει ποτέ ο χειμώνας. Ξέρεις όμως τι θα έρθει? Το δώρο σου. Γιατί τώρα σου έχω τάξει να παίξουμε στη Σκάλα του Μιλάνου, όπου βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις από Pizza Fan 2 πίτσες high protein. Είχα πολλές γραμμές ευτυχώς σήμερα, παράπονο δεν έχω, αλλά κορίτσι, Κορτσόπουλο το τυχερό. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Κορτσόπουλο, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ.
0: Ω, και πω, Παναγιά μου, τι αέριδες είναι αυτές. Τι κάνεις?
1: Οδηγώ, πάω προς το Παλαιό Φάλιρο και θα πρότεινα σε όποιον έχει την ίδια ιδέα να μην το κάνει, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Ή αν το κάνει, να ακούει ρυθμό τουλάχιστον.
0: Αυτό το δεύτερο σκέλος είναι το μόνο σίγουρο και μπράβο και συγχαρητήρια. Στο πρώτο έχω μια ένσταση, καθότι πιστεύω ότι πας στη Σαντορίνη, αν κρίνω από τον αέρα που έχεις γύρω σου.
1: Όχι, είσαι στο Bluetooth του αμαξιού, γι' αυτό μάλλον είναι ταμποφόρ για πολλά.
0: Μήπως να βγω από το Bluetooth του αμαξιού, γιατί θα μπω
1: βεβαίως
0: στο δρομοκαίτιο σιγά σιγά. Βγαίνω από Bluetooth, μπαίνω Δαφνή. Για μίλα μου τώρα να δω. Για μίλα μου.
1: Τώρα είναι καλύτερα, έχεις ήχο ή μόνο εικόνα?
0: Αν είχα και εικόνα, θα πάλι έχω παρεστήσει ότι είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τα λέμε τα τραγούδια τώρα αυτά. Λοιπόν, πριν μου πεις το οτιδήποτε, να πέσουν τα σήματα. Ανέβαινα κι εγώ. Πώς σε λένε, από πού καλείς μου είπες? Χαροπαλεύεις την κίνηση του Φαλήρου. Αλλά πώς σε λένε, δεν μου είπες?
1: Με λένε Φέδρα.
0: Φέδρα, πολύ Νάζι έβαλες αυτό. Με λένε Φέδρα, νιάου. Χωρίς λόγο και αιτία. Και πόσο χρόνο είσαι? Είσαι τέτοια αγριόχατα.
1: Είμαι 28.
0: Α, κατά πολύ μεγαλύτερη μου.
1: Σωστά, γιατί σημώσεις και τα 19, Γιάννη μου.
0: Μπράβο, έτσι παίρνουν τα δώρα σωστοί ακροατές. Γνωρίζουν τι πρέπει να πούνε. Και τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Να πω έναν Κώστα Μαρτάκη.
0: Και δεν τον λες για τη λιγούρα, βεβαίως.
1: Είναι πολύ το mood τώρα, οπότε να το δώσω, είστε έτοιμοι?
0: Ναι, είμαι, δεν ξέρω. Θα δούμε αν είμαι τελικά.
1: Πάμε. Θέλω επιγόντως διακοπές κάτω από την Παντσέλινο βουτιές, αγκαλιά να σε έχω να μου λες, μην πάμε πίσω. Βαστάς?
0: Δεν έγειρα λίγο, συγγνώμη. Έγειρα. Κοίτα να δεις. Ήτανε ό,τι ήτανε. Εκτιμώ το στίχο και τη διάθεση και την αγανάκτηση για διακοπές, γιατί πραγματικά δουλεύουμε ένα μήνα και κάτι και θέλουμε να πάμε τώρα στις Μπαχάμες να λιάσουμε την κορμάρα μας στη Φιδίσια. Οπότε, σωστά, καθαρά και μόνο για τη δήλωση και το κοινωνικό μήνυμα. Ενέρε φιλούλα, congratulations.
1: Ευχαριστώ, μου άκουγε, ήταν δίκαιο και είχε πράξει.
0: Καλά, το μην παίρνεις και εσύ αέρα, σου άξιζε. Θα βγάλει ακουστικά μέχρι να τελειώσεις. Λοιπόν, δύο πίτσες από την Pizza Fan High Protein για σένα.
1: Wow.
0: Είσαι πανέτοιμη, έχω πάρει τα τηλέφωνά σου, θα σου έρθει μηνυματάκι. Και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ευχαριστώ, καλό κουράγιο.
0: Και σε σένα καλό κουράγιο που είσαι στην κίνηση. Εγώ ακόμα καλά βαστάω. Φιλάκια φίλοι μου αγαπημένοι, και να προσθέσω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan λοιπόν η αγαπημένη, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια, μεγάλωσε και η Pizza Fan, με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, πολύ αγγλικό συνεχόμενο. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Με την Pizza Fan και έτσι περνάμε σε έναν και μοναδικό Χρήστο Μενιδιάτη, και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ αγαπημένη μου ακροατή.

0: Και εδώ πάει τέλειο ρεμιξάκι. Φαινόμενο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω. Γεια σου λοιπόν και χαρά σου και πάλι και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ρυθμός, αν το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, ας πάει σπίτι του παιδιά εν τέλει. Ρυθμός, 9.49 μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 για μία ώρα ακόμα γεμάτη κέφι. Προβλήματα, τι εννοώ προβλήματα, τα δικά σου προβλήματα περίμενε τόσο λίγο και θα εξηγήσω. Και πολλή ενημέρωση, έτσι, Ράνια Τζίμα τρέμε, γιατί τώρα θα σε ενημερώσω για το ποια ζώδια θα δουν το παρελθόν να κτυπά βεβαίως μέσα στον Οκτώβρη. Και ασυμπήλιο μαλάχη, όλα τα κάνω για αυτή την εκπομπή. Πρώτη και καλύτερη, η καρκίνη, η σκορπιή, α, χωροσκόπο σκορπιό, κάτι μπορεί να γίνει, η ζυγή και η υδροχόη, τα υπόλοιπα θα τα φάει η μαρμάγκα. Βέβαια έχω να προσθέσω ότι σημασία έχει να μην μου πεις το ζώδιό σου, ούτε το οροσκοπιό σου, βγάλε μόνο το μαγιό σου που λέει και η εφησαρή. Αν λοιπόν έχεις θέματα με πρώην ή με οικογένεια ή με δουλειά ή με το οτιδήποτε άλλο, είμαι εδώ για να σταλίσω, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή εσχος και όνειδος, εξηγώ και πάλι. Μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα στο Viber μας 6937 949 949. Εγώ σταλίνω και κερδίζεις και δώρο. Άκου τώρα να δεις. Και πρόβλημα μου στέλνεις και λύση παίρνεις και δώρο στο καπάκι. Ε, τώρα δεν αξίζει να στείλεις. Και αν δεν θες τη δική μου τη λύση, που γιατί να μην τη θες.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
1: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος ΚΑΛ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος ΚΑΛ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος ΚΑΛ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος ΚΑΛ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος ΚΑΛ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη. 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό, σύμπα. Είναι και και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
11: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
13: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
14: Πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται τέντεμα.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Vermont Kair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermont της Kair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.

0: θα είναι ξανά. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εδώ. Εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8. Πεμπτούλα σήμερα με πάρα πολύ ζέστη, βέβαια. Έκανα το λάθος και έβαλα air condition στο στούντιο. Τι το θέλω, ρημάδι, το έχω κάνει γκλου. Α, και ένα πιγκουίνο, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, τέρμα τα λόγια και τέρμα τα ψέματα. Γιατί όπως σου είπα και πριν, ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη που μου έστειλε εσύ το δικό σου πρόβλημα. Εγώ σου το λύνω βεβαίως με τις γνώσεις και την εμπειρία που δεν διαθέτω. Και κερδίζεις και δωράρα. Να πέσουν λοιπόν τα σήματα ευθύς αμέσως. Έλα!
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε προδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Σήμερα είμαι 15 και ορκίζομαι και με αυτό το χαλί σαραμπαγκλάν και άλλα τη σκιοπατή με τον καπετανάκι στο κελί 33. Θέλω να σου πω ότι έχω διαλέξει πρόβλημα επίκαιρο, θα το έλεγα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Νομίζω ότι με το πρόβλημά μου θα ταυτιστούν πάρα πολύ. Κάθε φορά αυτή την εποχή του χρόνου είναι να κάνει την αλλαγή εποχημονιάτικα στα καλοκαιρινά. Σκέψου να έχει οικογένεια με παιδί και να πρέπει να κάνει αυτή την αλλαγή. Επιτέλους, ας ανακαλύψει κάποιος ρούχα μίας χρήση να τα φοράς και να τα πετάς, ή το ίδιο μπορεί να γίνει και για τα πιάτα. Σωστό είναι αυτό, να τα τρως και να τα πετάς, ή να τα σπάς αν είσαι στα μπουζούκια και στη λιόλιο, έτσι. Εγώ θα πω ότι αυτό το πρόβλημα, φίλε μου Θανάση, θα το πω το όνομά σου, δεν είναι πρόβλημα, γιατί όπως είπαμε και πριν, έχει 85 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε σε θερμοκρασίες barbecue. Δεν καταλαβαίνω γιατί θες να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα. Είναι για μπουφάν. Εξήγησε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λαλάκα, καίγεται το τόπος, παιδάκι μου. Θα βάλεις μπουφάν και γούνα βιζόν. Περίμενε, σιγά σιγά. Επίσης, πόσο κάνει κρύο στην Ελλάδα? 1,5 μήνα, μη σου πω 1,5 μέρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Επίσης, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ανεβάζεις καλοκαιρινά, κατεβάζεις καλοκαιρινά χειμωνιάτικα, νέβα, κατέβαλες και σαν σανσέρ. Κόστα εκεί σε μια ντουλάπα, όλα του ρουλουμπούκι και ό,τι γίνει θα γίνει. Ούτε το σιδέρμο δεν καταλαβαίνω, έτσι. Φόρα το ρούχο εκεί όπως είναι από το πλυντήριο, τέντωσε το λίγο, κάντο, ράντο, μια χαρά θα είναι. Δεν τα καταλαβαίνω. Χωρίς λόγο και αιτία ταλαιπώρια να κάνουμε. Μπουκοσέτα και όλα, ούτε καν σε ντουλάπα. Στην καρέκλα. Στην καρέκλα, όλα χειμώνα, καλοκαίρι, να μην έχουμε έξτρα έννοιες και προβλήματα, θα πω εγώ. Είναι ήδη πολλά τα θέματα της ζωής. Να είναι και το ρούχο, να τζάσει να πάει που θέλει. Τώρα, εγώ η αγανάκτηση με το ρούχο χωρίς λόγο και αιτία. Τι νεύρα ξέσπασα στο ρούχο το χειμωνιάτικο. Λοιπόν, πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας 6937 949 949. Και ο φίλος Θανάσης, για να παρηγορηθεί από το ανεφοκατέβασμα των χειμερινών και των καλοκαιρινών, θα κερδίσει Wagamama βεβαίως. Μια ωραία έξοδο και του δίνουμε μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για, ξέχασα να μιλάω, για τραπέζι 2 ατόμων στα Wagamama, για να διαλέξει ό,τι θέλει από το διαθέσιμο μενού. Και μιας και μιλάμε για Wagamama, να σου δώσω και μια μικρή ιδέα για την επόμενη έξοδο. Τρέχει το All You Can Eat Sushi, προσφορά με νιγύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, πολύ μάκι έχει πέσει, signature rolls και ένα side, ένα άτομο, ανάτομο, συγγνώμη. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Wagamama Εόλου, Κηφισιάς και Golden Hall, διαφορετικές ημέρες και ώρες ανεστιατόριο. Τσέκαρε το λοιπόν στα social media του Wagamama και εγώ περνάω σε πάνω κιάμο, έτσι, για να ανέβει το κέφι. Προς την καψούρα το πάμε, γύρνα πίσω θα πεθάνω. Δυνάμωσε ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ. Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα. Με πάρα πολύ κέφι σήμερα, Πεμπτούλα. Έχει ήδη νυχτώσει, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Όλα του χειμώνα έχουν έρθει πέρα από το κρύο εκεί πέρα. Να βγάζουμε την. Πάντα δεν ήξερα ποτέ τι είναι. Είναι Burberry ή Μπέμπελι. Έλληνα Ντάντζελο. Έχω βγάλει.
1: Εγώ το λέω Μπέμπελι.
0: Μπέμπελι.
1: Άρα είναι το άλλο.
0: Αυτό πήγα να πω. Άρα είναι η Burberry. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου στο Θανάση που τούλησα και το πρόβλημα πριν από λίγο. Στη Τζορτζίνα και την Παναγιώτα που συμφώνησε γιατί το θέμα ήταν πριν. Καλοκαιρινά χειμωνιάτικα. Ανεβάζει, κατεβάζει. Και λέω δεν υπάρχει κανένα λόγο για αυτή την μπουρούχα. Βάλτε όλα εκεί πέρα σε μια καρέκλα να υπάρχουν. Να καθόμαστε και ταλαιπωριόμαστε χωρί λόγο και αιτία. 6-9-37-949-949. Το Viber μα. Και τώρα περνάμε. Αχ, που περνάμε. Αναβήσει. Τα πάμε σήμερα, θα τα ξαναπούμε. Έχει γίνει αλλαγμός. Δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε τις εξελίξεις. Να είναι μια ανακοίνωση. Τσουπ έρχεται άλλη, τσουπ έρχεται και παράλλη. Με όλη μέρα στο TikTok και βλέπω. Να μονιάσετε παιδιά, να μονιάσετε βρε. Μα σας ματιάσαν που είσαστε αγαπημένοι. Βρείτε τα εκεί, φάτε ένα μεζέ, ένα τσιπουράκι, ένα χταποδάκι και όλα μια χαρά θα είναι. Πηγαίνετε σε καραμαγεριό. Στο κονάκι του βλάχου πηγαίνετε. Να πιείτε, να φάτε και τίποτα. Στο τρίτο τσίπουρο θα τα έχετε βρει. Εμπιστευτείτε με. Δεν χαλάνε φιλίες για ένα τραγούδι ρε. Ρε, όπως έλεγαν και κάποιοι σοφοί, Αιγαίο και Άννα Βύση. Πάμε λίγο να γίνει χαμός.

0: εκτός από τι μεταμόρφωση, τι Κηφισίες που είναι και σήμερα σαν αιμορροίδα, τι Μεσογείο που έχει ύκτερο και είναι κίτρινη, τι Ποσειδώνος, τον Πειραιά. Ναι, θα μου πεις, τι είναι πράσινο. Τα υπόλοιπα, τα βρυλίσια, α πούμε, και τα γλυκά νερά. Δεν έχει τίποτα. Μπορείς να πας και να κάνεις και διπλό τόλουμ, τα μαλάχη. Ναι, ακόμη στην Κηφισίες κάντε υπομονή, θα σας πάσουν τα νεύρα. Βλέπω να φεύγετε από εκεί, όπως είπα και πριν, 2065 με AI ψηφιακά, θα έρθει UFO να σας πάρει. Ωστόσο, τι καλύτερο από την κίνηση, γιατί λες τώρα, αν έφτανα γρήγορα στο σπίτι μου, δεν θα άκουγα Γιάννη Κατινάκη. Οπότε τώρα είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα της κινήσεως, ε! Ναι. Πόσο κατάρα και φάσκελο έχω φάει τώρα, είναι αδιανόητο. Περνάω σε πολύ μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ?
2: Περφέκτο.
1: Άντε να σας πω για αυτό τη ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, δεν ήταν να το πάρω. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη και βλέπω το φωτάρο, τον Ιωαννίδη. Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το Περφέκτο. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana. Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω ναι. Δύο φωτάρα. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε. Και μου λέει θα το αγοράσετε. Και ακούει, γυρίζει ο φωτάρα και με κοιτάζει. Και του λέω ναι. Πόσο είσαι? 2800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.
3: Με 2800 λέει ο Κωνσταντίνος στο δερμάτινο, σου κάθαμε κι εγώ, Ουγγαρέζε.
2: Κωνσταντίνε, τι λέει Instagram.
1: Εδώ παράδειγμα μου κάτσε ο φωτάρας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.
6: Κάτι χάνω.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα.

0: παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

Λίγο με φόρα, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, είμαι ακόμα εδώ. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Στην υπερεκπομπάρα που ετοιμάσαμε σήμερα για σένα. Γιατί και παιχνίδια είχαμε και δώρα είχαμε. Και προβλήματα είχαμε τα δικά σου, αλλά τα λύσαμε και πήρες και δωράκι βεβαίως. Και τώρα, σε λίγο έρχεται ένα κορίτσι. Στοιχώς έρχεται η Ντάντζελο, φυλάξου. Ναι, έρχεται η Έλληνα Ντάντζελο σε πολύ πολύ λίγο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα μεγαλώσει κι άλλο η μύτη μου, θα γίνω Πινόκιο. Πολλά φιλιά να στείλω στην Ρίτα που μου λέει: γεια σου Γιάννη μου από Αυστραλία. Τα φιλιά μου και στα καγκουρό. Είμαστε international και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο ρυθμός 949 εκπέμπει. Όμως και για το κλείσιμο, εννοείται ότι συνεχίζω με επιτυχιάρες. Και τώρα είναι ένα τραγούδι που πάει προς αφιέρωση στον ερωτικό τον σύντροφο ή στον σύντροφο που σε παράτησε για να του πεις: δες τι ένοχο κορμί έχασες ρε μπαμπέση άντρα. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έλα λίγο. Ναι, ναι.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες μέσα της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
9: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
8: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
8: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
8: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
9: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
7: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: καλύτερα
0: αλήθεια.
1: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Μαριού, θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
1: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22 410 28 446.
3: Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
5: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτ Φάγε Fruits 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
4: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
4: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
12: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
13: Nor Club.
12: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 22410-033-33.

0: 9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου, χάθηκα και χάνομαι.

0: κάναμε μας τη χάρη και
1: εμά τώρα το πιστέψανε. Έλα.
0: Έλα μπες.
1: Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Και αν νομίζεις πως θα παίξουμε σε... Και το πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω

0: Προσοχή!
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.